0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

πρωί ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Τι κάνεις?
5: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
4: σταμάτα,
5: είναι.
4: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
5: Πάρα πολύ.
4: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
5: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
4: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
5: Να είναι καλά τα
4: τώρα
5: παιδιά.
4: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
5: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
4: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
5: Δεν τους έρθει η εφορία, τι φάση.
4: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
5: Okay.
4: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να το ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται.
4: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
5: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που με κοιτούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γυρίσω στο Στέφανο.
4: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
5: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα γλαράζω το Στεφανίνο Νίνο.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
0: Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
7: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
8: Είμαι η Άννα.
9: Είμαι ο Λάκης.
10: Είμαι η Αφροδίτη.
11: Είμαι ο Γιάννης.
12: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
13: Είμαι η Αγάπη.
14: Είμαι ο Δημήτρης.
15: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
16: Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
2: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Ιουλία Καλιμάνη Live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
4: Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
4: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητη.
4: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Πάρα βασικά πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί, βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγες, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγες.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας.

0: Και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή.
1: Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου.
0: Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Καμπάνα Mare Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές. Μην τη χάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Wake App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Σε φίλησα αναμνήσεις

0: Τώρα σε λίγο θα είναι 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Fresh Snack.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
7: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
7: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
5: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

Καλημέρα, αγαπημένοι άνθρωποι. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να ξυπνήσατε όμορφα και σήμερα, αυτή την όμορφη Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Είμαι ο Βαγγέλης Χατζηδάκης, είμαστε μαζί εδώ από το πρωί 8 μέχρι και τις 11 στον app 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Δεν είμαι μόνος μου όμως, γιατί έχω μαζί μου Φιλοσοφίες, Υδροδυναμική, Σαριδάκης, Κουτάλα, Καμπάνα Μάρη και αυτή τη βδομάδα καλωσορίζουμε στην παρέα μαχητή τη μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάκη. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931 929 929 ή γράψε μας στο κοινωνικό δίκτυο της επιλογής σου. Απλά γράψει από 92,9 και με βρίσκεις Instagram, Facebook, Twitter και όλα τα καλά του Θεού. Ενώ πάντα μας ακούς live στο www.929.gr. Τετάρτη 22 Ιουλίου σήμερα και κατά τα σγραφάς θα είναι μία από τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Οπότε θα ήθελα να λάβετε τα μέτρα σας σε τόπο δροσερό, ιερό ή κοντά στις θάλασσες. Όπου και να είναι, μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί.

0: Και ένα καρέ ζωή μου έχει στην παρέα μα τη Μαρία, τη Μακράκη, η οποία εδέησε να έρθει προ τα εδώ, αλλά για να είμαι δίκαιο, όχι μόνο δεν άργησε, έρθει πιο νωρί από ό,τι έπρεπε.
1: Η τρίχη σου.
0: Ναι, το πέτυχε. Γιατί όταν ενημερώνει ότι θα καθυστερήσει και έρθει πιο νωρί από την ώρα που είσαι που θα έρθει, πρακτικά είσαι έρθει νωρίτερα. Οπότε, καλημέρα Μαρία Μακράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έφερε τι πέρα στι
1: δουλειέ σου. Τι έβγαλε πέρα στι δουλειέ σου. Γιατί με έχω γίνει early bird από τότε που έπιασα εργασία σε αυτόν εδώ το χώρο, τον εργασιακό, στο Φούλιτ στα Κόκκινα.
0: Εργασιακό μεσαίωνα. Αλλά Μαρία Μακράκη σου αξίζει ένα. Αν μη τι άλλο. Να πούμε χρόνια πολλά σε όποιον έχει το γενέθλιο το σημερινό.
1: Έπαιξε.
0: Τι δεν έπαιξε.
1: Το intro.
0: Ποιο intro.
1: Μου έβαλες αυτό που μου αξίζει. Δεν έπαιξε γιατί έχω κλειστά από εδώ.
0: Α, γι' αυτό. Είναι ένας λόγος ο οποίος δεν ακούσα αν δεν ανοίξει τα ακουστικά. Εγώ τα ακούω εδώ πέρα, κάνω εκπομπάρα μόνος μου, περνάω τέλεια και είναι Μαρία. Σαν παιδάκι που κάναμε ραδιοφωνικές εκπομπές μόνοι μας και τα ηχογραφούσαμε, το ίδιο πράγμα. Έλα, επαγγελματία σου λέει μετά. Εντάξει, δεν έχει ξυπνήσει ακόμα η κοπέλα, μην την παρεξηγήσουμε.
1: Είμαι στο τρίτο, τέταρτο όνειρο, παιδιά.
0: Είμαι ένα όνειρο, το παραδέχομαι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όποιον έχει το γενέθλιο σήμερα, την αγάπη μας, την ευχή μας, αλλά επί τούτου, επί την ονομασία σε εορτή. Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδούλα, Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρικέλα, Μενέλαε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι γιορτάζουν εσύ.
1: Το αγαπημένο μου
0: ποιο?
1: Όνομα από τα γυναικεία είναι το Μαρκέλα.
0: Α, πολύ καλό.
1: Μου αρέσει, πραγματικά. Μπράβο, χρόνια πολλά λοιπόν στα κορίτσια.
0: Ενώ από τα πιο σημαντικά γεγονότα που βρήκα σαν σήμερα 22 Ιουλίου, δεν ξέρω αν είσαι έτοιμη να το ακούσει αυτό. Και εσύ φίλε ακροατά, δώσε την προσοχή σου, γιατί το 63 το Υπουργείο Πρόνοιας αρχίζει να ρίχνει πρόστιμα στους λουόμενους, οι οποίοι πάνε και κάνουν μπάνιο σε μολυσμένες από αποχετεύσεις περιοχές.
1: Ενώ υπάρχει σημαία, απαγορεύεται.
0: Δεν ξέρω, υπήρχε σημαία, αλλά όταν πέφτει η αποχέτευση κάπου, γενικά δεν πας να κολυμπήσεις.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα. Ενώ στο Φαλιρικό Δέλτα, κάποιοι λουόμενοι.
1: Στο ποιο?
0: Στο Φαλιρικό Δέλτα, Δέλτα Φαλιρού.
1: Α,
0: ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη.
1: Το πες.
0: Ναι, ναι, ναι. Είπαμε, η κομπή είναι υψηλότερο επίπεδο.
1: Και είναι 8 και 17.
0: Κάποιοι λουόμενοι, λέει, ξυλοκοπούν αγρίως λιμενοφύλακα που του συνέστησε να μην κάνουν μπάνιο εκεί που πέφτουν τα απόβλητα.
1: Ιησούς Χριστός, νικά. Ο καημένος ο λιμενοφύλακας, δηλαδή, πήγαινε να τους προστατέψει και τις έφαγε και από πάνω.
0: Για την ακρίβεια, σύμφωνα με την είδηση, δεν νίκησε ο Ιησούς Χριστός, νίκησαν οι λουόμενοι. Γενικά, πόσο μυαλό θέλει να μην πας να βουτήξεις μέσα στα λίμματα.
1: Από ό,τι φαίνεται πολύ.
0: Έτσι φαίνεται. Εντάξει, το 63 ήταν μια άλλη εποχή, πιο δύσκολη.
1: Μιλάμε για το 63.
0: Ναι, παιδί μου, όχι τώρα.
1: Είχανε και τότε απόβλητα. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα με τόσες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πάνω στο κύμα.
0: Τι τα κάνανε τότε οι άνθρωποι τα απόβλητα τους, τα χωνεύανε. Έλα, σε παρακαλώ, σκέψου.
1: Α, είναι αυτό που υπήρχε πρόβλημα με το αποχετευτικό. Αυτό.
0: Δεν μπορώ να εκφραστώ τώρα, είχε νωρίς ακόμα. Σε κάθε περίπτωση, για να μην ζεις ότι είσαι ο λιμενοφύλακας στο 63, να προτιμάς να πηγαίνεις να κάνεις το λουόμενο σε πιο καθαρά νερά. Πλέον 60
1: Εμάς
0: χρόνια
1: μετά. Και με τη βούλα οι παραλίες μας καθαρές πάντως.
0: Α, με τη βούλα πήγες για μπάνιο χθες. Έπρεπε να το πω, λυπάμαι γι' αυτό. Είπαμε, είναι πιο ψηλό επίπεδο αυτή η εκπομπή. Τόσο ψηλό που θα παίξουμε αυτό το τραγούδι πρώτη φορά ever, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Τι κάνεις?
5: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
6: σταμάτα,
5: είναι.
6: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
5: Πάρα πολύ.
6: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
5: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
6: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
5: Να είναι καλά τα
6: τώρα
5: παιδιά.
6: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
5: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
6: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
5: Δεν του έρθει εφορία, τι φάση.
6: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
5: Okay.
6: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται.
6: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
5: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
6: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
5: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
3: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
8: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
10: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε 1 έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
11: Πάλι κρύο το νερό.
12: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
11: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
12: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
11: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
12: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
13: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
14: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
15: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
14: Τον Θοδωρή Σούκα.
15: Κάνω με σκεφτό σου να.
16: στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-251185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πάντα λέω ότι είστε οι καλύτεροι ακροατές που θα μπορούσε να έχει κάποιος. Γιατί χωρίς να το αναφέρω, χωρίς να κάνω υπενθύμηση, έπαιξα τον ειδικό ήχο. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο εν λόγω. Και τα τσακάλια μου πρωί-πρωί ήταν έτοιμα. Ούτε μα ούτε μου. Σε κάθε περίπτωση που δεν γνωρίζεις όμως σε τι αναφέρομαι, υπενθυμίζουμε ότι.
1: Είσαι καλά.
0: Υπενθυμίζουμε ότι συνεχίζω να ζω εγώ εδώ πέρα. Ο Χριστούλη, ο Χριστούλιας.
1: Διάβαζα τα μηνύματα.
0: Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τα γεράματα, αυτό που σου έλεγα πριν, τα αστεία του Μπάρμπα. Ο Μεσίλικας έχει και αυτά τα θέματα. Υπενθυμίζουμε ότι τρέχουμε διαγωνισμό από την Μότο Ποδηλατοεμπορική Στεφαναγής. Δώρο, ένα ποδηλατίνι αξίας 200 ευρώ. Ναι. Το μόνο που έχει να κάνει είναι μπαίνει στο Viber 6931-929-929 και μόλις ακούσει το ειδικό κουδούνι που θα ξαναπέξω τώρα επειδή μου αρέσει. Λες να είναι κάποιο παιδικό αποθυμένο που είχα ποδηλατάκι. Έχει
1: φάει πλάκα.
0: Ναι, ναι, ναι, μου αρέσει.
1: Το ίδιο πράγμα είχε και με την κόρτα του πλοίου την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Δεν ήταν παιδικό αποθυμένο που είχα καράβι. Δεν ήταν παιδικό αποθυμένο που είχα αεροπλάνο ή οτιδήποτε.
1: Ήταν Playmobil.
0: Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα στο Viber μόλις ακούσετε το κουδούνι. Δεν το ξαναπέζω τώρα γιατί θα σαλτάρετε. Και τέλος εβδομάδα ή αρχή τη επόμενη, δεν έχω αποφασίσει ακόμα να λέω το πρόγραμμά μου γιατί είμαι και πάρα πολύ, πολύ άσχολο. Θα κληρώσουμε ποδηλατίνη αξία 200 ευρώ προσφορά τη Μότο Ποδηλατοεμπορική Στεφανάγη. Αυτά είχα να πω. Για να δω, έστειλε κανεί τώρα όσο το έλεγα.
1: Η άρθρωσή σου έχω να πω ότι είναι τέλεια.
0: Μα σε παρακαλώ, ο άνθρωπο είναι επαγγελματία.
1: Είσαι κανένα stand-up comedian.
0: Είμαι ο Βαγγέλης Χατζηδάκης. Είμαι αυτό που είμαι. Είμαι κωμικό, είμαι παραγωγό στο 52,9 που δουλεύω στη λαϊκή και είμαι και πολιτικό. Πήγα να πω πρόσφυγα, αλλά δεν είμαι. Πολιτικό υποψήφιο. Σε διάφορε εκλογέ κατά καιρού, γιατί όχι. Ψηφίστε Βαγγέλη Χατζηδάκη.
1: Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προ τα έξω.
0: Αυτό. Σε κάθε περίπτωση, μην αμελείτε να πάρετε το ποδηλατάκι σα, γιατί τι θα το κάνω εγώ. Λε να είναι ροδάκια. Είναι ροδάκια, πρέπει να το κρατήσω.
1: Μπορεί να βάλει.
0: Α, όχι, εγώ
1: εντάξει,
0: το.
1: Πόσο να κάνουν τα ροδάκια, 10-20 ευρώ έξτρα να πληρώσει. Εντάξει, 20 ευρώ αξία ποδήλατο θα πάρει, άρα.
0: Θε να πω τώρα να δω πόσο κάνουν τα ροδάκια.
1: Δεν ήταν αξίζει να βάλει 10-20 ευρώ να πάρει ροδάκια, αλλά 20 να πάρει ένα κράνο, να πάρει και μια κόρνα έξτρα αν δεν έχει, να πάρει ένα γυλαίκο. Πώ το λένε.
0: Εσύ το προκάλεσε, δεν φταίω εγώ.
1: Να πάρει ένα γυλαίκο. Πώ το λέμε αυτό το φωσφορικό.
0: Ανακλαστικό τέτοιο.
1: Κάτι, ναι, να πάρει επιγονατίδε, επιαγκονίδε. Είδες, τα πάντα όλα τα αξεσουάρ.
0: Μα ένα ποδηλατάκι ήθελα εγώ. Δεν θα πω για
1: κάτι. Εσύ με προκάλεσες, τα λέω. Άκουσε και ροδάκια στα
0: λοιπόν,
1: 40.
0: Πάω να ακούσω το Χατζηγιάννη.
1: Ένα σου.
0: Α, θα τα πάρω πρόπερση. Λοιπόν, πάω να ακούσουμε το Χατζηγιάννη να δω πώς θα κάνω το ροδάκι και έρχομαι εδώ πέρα με πληροφόρηση για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και όση ώρα έχει περάσει, Μαρία, σκέφτομαι τους λουόμενους που πήγαν και κολυμβούσαν στα περιτώματα μέσα. Το 63, ναι.
1: Ενέτη 2026.
0: Και μετά προπυλάκησαν εν εξάλλου τον λιμενοφύλακα, τι ήταν αυτός ο χωροφύλακα. Και λέω, γιατί να το ζούμε αυτό πλέον στις μέρες μας? Πού να πάμε να είναι κάπου καθαρά με γαλάζια σημαία και να μην έρθει κανείς λιμενοφύλακας να μας σφυρίζει και να μας απειλεί με φυλάκιση 6 έως 8 μηνών. Από το μυαλό μου το βάλαμε. Ή μαρτυριά, τα δικά μου λες. Πάμε στην κόπα. Καμπάνα μάρε.
1: Δεν το πω εγώ.
0: Ναι, κάθε μέρα το αλλάζω, μην αγχώνεσαι. Επίσης, εγώ μιλάω με. Πες για το κόπα καμπάνα μάρε. Και εγώ θα, όσο μιλάω με τη Χαρά, θα μαρτυρήσω γιατί λέμε στον αέρα μέσα τώρα.
1: Όμορφα. Εκεί στο καμπάνα μάρε, το πιο πιθανό είναι να έρθει κάποιος ναυαγωσώστης, βρε παιδί μου, να σε συλλάβει εντός εισαγωγικών, να σου κάνει μια ευγενική παρατήρηση. Παύλα, επενθύμησε ότι ξέρεις κάτι, έχει κυματάκι, μην πηγαίνεις πιο μέσα.
0: Έχει κυματάκι, κάτσε έξω, φάε, πιες, γιατί έχουμε τα πάντα όλα. Έχουμε πισίνα, να μην μιλείς. Έχουμε φαγητάρες, έχουμε καφεδάρες, έχουμε κοκτέιλα. Τι άλλο θες, άνθρωπέ μου?
1: Είναι το απόλυτο beach bar του νησιού. Στην Αγία Μαρίνα Χανίων. Βραβευμένο με γαλάζια σημαία, όπως πάρα πολύ σωστά είπες προηγουμένως. Συνδυάζει γαστρονομία, έντονη νυχτερινή ζωή και επικά πάρτι. Όπως προχθές που έγινε ένα white party. Τέλειο, το white ζήλεψα. Party. Θα ήθελα να είμαι εκεί, γιατί μου πάει και το άσπρο.
0: Το ζήλεψα. Και εμένα μου πάει τελευταία. Τώρα,
1: ναι, ισχύει, Βαγγέλη.
0: Έχω δυνατήσει, έχω μορφή. Τι έχει συμβεί?
1: Τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα όλα έχω κάνει.
1: Τα λευκά και είσαι σαν.
0: Σαν άγγελος.
1: Αυτό είσαι.
0: Είμαι άγγελος κυρίου Κύπριος.
1: Είναι σύμβολο καθαρότητα. Στο λευκό, όχι καθαριότητας, καθαρότητας. Δηλαδή, μιλάμε και για την εσωτερική κάθαρση, τι λέω πρωί-πρωί.
0: Και έτσι έχουμε λίματα στις παραλίες.
1: Θυμίζετε λοιπόν για τα μεγάλα του πάρτι με επώνυμους καλλιτέχνες και DJs και έρχεται. Μισό να πω την ακριβή ημερομηνία. 26 Ιουλίου έχουμε Λευτέρη Πανταζή μαζί με Κόνη Μεταξά. Τρέχει διαγωνισμός giveaway στο Instagram του σταθμού A92,9. Μπαίνεις, ακολουθείς τα βήματα, διότι η κλήρωση θα γίνει 24 του μήνα. Κάπου εδώ έχω να σου πω φυσικά ότι...

0: Μπάνω για να ενημερωθεί για του διαγωνισμού που τρέχουν. Υπενθυμίζω, Λευτέρη Πανταζή και Κόνη Μεταξά στο Καμπάνα Μάρε, 26 Ιουλίου τρέχει διαγωνισμό. Και επίση 27 Ιουλίου, καλημάνη Ιουλία, ναι, στο Τεχνόπολη. Οι κληρώσει των διαγωνισμών αυτών θα γίνουν την ίδια μέρα, 24 Εβδόμου. Οπότε τρέχει, μπαίνει, ακολουθεί τα βήματα και ίσω είσαι ένα από του τοχυρού. Κάπου εδώ επίση να πω ότι χτε έγινε ένα καλό χαμό στο Γιάννη Κότσιρα. Στο Τεχνόπολη.
1: Α, οκ. Πόσα ποτήρια σπάσατε?
0: Τι ποτήρια μπορεί να σπάσουν στη συναυλία?
1: Ο αριθμός ήταν ίσως η μεγαλύτερος του 7.
0: Συγγνώμη.
1: Θα σπάω σε 7 ποτήρια στο ουρανό τα πανηγύρι. Ναι. Μέχρι και εγώ ξέρω το τραγούδι του Κότσιρα.
0: Εγώ ξέρω το.
1: Έλα που το παίζει ποιοτικά. Το παίζει ποιοτικά, α πούμε, και εγώ εδώ πέρα είμαι.
0: Κάνει το χειμώνα καλοκαίρι, γατάκι. Έγινε ένα. Έγινε ένα τέλειο χαμούλη στο Τεχνόπολη χτε το βράδυ στο Γιάννη Κότσιρα. Εμφανίστηκε και ο Βασίλη Κουλά μαζί του.
1: Ναι, το είχε αναφέρει ούτω ή άλλω.
0: Ήταν πάρα πολύ ατμοσφαιρικά τα πράγματα εκεί πέρα, μπορώ να πω, από ό,τι είδα στα stories.
1: Θα έχει φουλ υγρασία, οπότε
0: εγώ
1: είναι λογικό.
0: Την ώρα που ξεκινούσε η συναυλία, επέστρεφα γιατί είχα πάει στην Αμουδάρα, στην αγαπημένη μου Νατάσα, είχα πάει για πρόβα. Νατάσα, δεν είμαι καλά σήμερα και έχουμε να τα πούμε και μετά τις 4 πάλι.
1: Νατάσα, εγώ την έχω μέχρι τις 11, θα κάνουμε μαζί τη χορογραφία.
0: Ευτυχώς εγώ γυρνούσα από Αμουδάρα, ναι, αλλά από το αντίθετο ρεύμα είχε μία κίνηση. Πήγαινανε όλοι οι Τεχνόπολη.
1: Ναι, καλά κάνανε οι άνθρωποι.
0: Καλά κάνανε.
1: Να πάνε δίχτυα δάσουση.
0: Τυχερή εντός εισαγωγικών. Τέλος πάντων, από ό,τι είδα και μετά, έγινε χαμούλης και μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ στις συναυλίες που σας λέμε να πηγαίνετε. Ναι, χαρά μου. Εγώ θα τον παλεύω μετά, όμως.
1: Όχι, άμα. Ρε, εσύ, είμαι πολύ όμορφο στο ραδιόφωνο, το βλέπεις?
0: Ναι, το βλέπω.
1: Έχω ραδιοφωνική φάτσα, ξεκάθαρα.
0: Αισθάνομαι ότι η Χαρά είναι κάποια πολύ γνωστή μας και πολύ φίλη μας. Μας ξέρει πάρα πολύ καλά και ξέρει και πολλές λεπτομέρειες.
1: Κοίταξε, εγώ είμαι πολύ OK με αυτό. Θα το λύσω το μυστηριό, γιατί ξέρεις κάτι, Μαρία μου, εγώ έτσι έχω μάθει.

0: τα λέει καλά.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εξυγειαντική Κρήτη. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτη. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτη. Πρώτα η υγεία.
1: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μαρία, θες να μοιραστείς εδώ με το φιλοθεάμο κοινό, γιατί γελάω. Γιατί έχω αυτό το σαρδόνιο χαμόγελο.
1: Τι να κάνω, βρε Βαγγέλη μου, εκμεταλλεύομαι το χρόνο των διαλυμάτων μας επικοδομητικά.
0: Ωραία, θα σε δώσω στεγνά τώρα. Η Μαρία μας εδώ πέρα, η αγαπημένη μας, κάνει προετοιμασία για μία οντισιόν. Ούσα ηθοποιός η ίδια, το οποίο θα τη σκίσει, δεν το συζητάμε αυτό, δεν είναι η καλύτερη από όλες.
2: Την Παρασκευή το πρωί που θα έρχομαι και θα κλαίω. Βρες λόγια να με παρηγορείς.
0: Ωραία, εγώ θα σου λέω την Παρασκευή να διαλέξεις γλυκά που θα φέρεις, γιατί αν δεν φέρεις γλυκά που θα έχεις πάρει όλους τους ρόλους.
2: Δεν θέλω όλους τους ρόλους.
0: Εγώ κλασικά θα κάνω το δέντρο. Είμαι το δέντρο. Λοιπόν, και παραμιλάει από μέσα και λέω: πάει αυτή η Ελλάδα. Και ένα εξορκιστή, κάτι, ένα
2: παπάνω. Τώρα παραμιλάω σε λίγο, θα τα εκφράζω.
0: Α, θα σου κρατάω λόγια όπως έκανα και πριν.
1: Όχι, τώρα παραμιλάω για να τα μάθω.
0: Ναι, αλλά μια και έχουμε αφοσιωθεί στο θέμα Μαρία Μακραγή, το αγαπημένο μου θέμα, ξεκάθαρα. Είμαι έξαλλος γιατί μιλούσα εδώ πέρα με τη φίλη μου τη Χαρά. Εντάξει, και σε κάποια στιγμή γυρνάει και λέει: η Μαρία από πού είναι? Το οποίο είναι η πιο άκυρη ερώτηση που έχει γίνει ποτέ σε αυτή εδώ την εκπομπή. Φίλε ακροατή, Μαρία Μακράκη, μην μιλάς, παρακαλώ, μην μου το χαλάσεις. Φίλε ακροατή, εάν είσαι φανατικός και μας ακούς, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-929-929 τον τόπο καταγωγής της κυρίας Μακράκη, τον οποίο τον έχουμε αναφέρει πάνω από χίλιες φορές σε αυτή εδώ τη δύσμηρη την εκπομπή, εντάξει.
2: Δύο είναι οι τόποι, έστω τον ένα να αναφέρει.
0: Το πιο κοντινό, ρε παιδί μου. Okay. Εντάξει, είναι ξεκάθαρα γνωστή. Και όποιος το στείλει, του δίνω εγώ από μένα. 10 συμμετοχές στο διαγωνισμό για το ποδήλατο. Παίρνει έτσι, για να δώσουμε και ένα κίνητρο, εντάξει. Λοιπόν, στείλε τώρα στο Viber 6931-929-929 από πού κατάγεται η Μαρία Μακράγη. Αυτό είναι ο διαγωνισμός σήμερα, τα αποφάσισα τώρα εγώ.
2: Ζηλεύεις τα χωριά μου, γιατί είμαι περήφανη γι' αυτά.
0: Πρόσεξε, μην μαρτυρήσεις, γιατί θα τον ακυρώσω το διαγωνισμό.
2: Δεν μαρτυράω. Μου έχεις πει πόσες φορές ότι θα μου φέρεις τα νέα της Γέργερης, να τα λέω και αυτά στο μικρόφωνο.
0: Ναι.
2: Και δεν έχεις κάνει τίποτα. Ούτε καν του ζαρού δεν μου έχεις φέρει. Μόνο για τις πέστροφες μου λες ότι έχουν πληθύνει.
0: Το Σάββατο ήμουν στη Γέργερη.
2: Πού ήσουν το Σάββατο?
0: Στη Γέργερη.
2: Πώς ήσουν στη Γέργερη?
0: Πέρασα, επιστρέφοντας από εκεί που ήμουν, έκανα μία μικρή στάση. Και ήταν πάρα πολύ ήσυχο το χωριό.
2: Αλλά
0: για να είμαι ειλικρινής, δεν σταμάτησα ακριβώς το χωριό. Στον κροταφείο πήγα να πιω το καντήλι τον παππού μου
2: γι' αυτό. Χριστός,
0: είναι καλό να θυμόμαστε τους ανθρώπους μας. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
2: Μα είναι πολύ ωραία η Γέργερη. Εγώ το έχω δηλώσει. Παρακλανότερο τον κόσμο.
0: Αλλά τα νέα της Γέργερης που βίωσα εγώ είναι νέκρα. Α, το πω έτσι απλά. Σε κάθε περίπτωση, αν εσύ δεν θες νέκρα και θες κάτι ζωντανό, πετάξουμε μέχρι τις φιλοσοφίες. Ως γνωστό στα λιοντάρια. Πήγαμε κι εμείς προάλλες, είδατε τα story. Σήμερα έχει δουλειά μετά.
1: Σήμερα ναι, μπορούμε να πάμε αύριο όμως.
0: Θα πάω να γεράσει αύριο που πήρε το ρόλο. Ωραία.
1: Όχι, δεν θα τον έχω πάρει ακόμα.
0: Ξέρεις τι, μια άρνηση είσαι. Σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, φιλοσοφίες και στα λιοντάρια και στη φιλοθέη, στο Sport Point. Θύμησε μου την.
1: Καστρινό Γιαννάκη 1.
0: Αυτό, γιατί δεν το έχω μπροστά μου. Ό,τι λέω, τα λέω από μνήμη τώρα. Είμαι τέτοιο επαγγελματία και ως γνωστόν μπουγάτσε με σουφλέ κρητικών τριών και γαλοπούλα, με φύλλο χαροπιού, φέτα ελιά, ντομάτα, ρίγανη, με την πραγίνα αλατσιμένη καραμέλα και το μήλο και το κράμπολο. Και τα παίρνετε και στο σπίτι σα και στο γραφείο σα με τη σφαγή του εφαρμογή τη επιλογή σα ή και μέσω φιλοσοφίε.gr με έκπτωση 10%. Ο διαγωνισμό τρέχει από τώρα μέχρι να βαρεθώ. Από πού καταείται η Μαρία Μακράκη, παρακαλώ.
1: 10 συμμετοχέ για το ποδηλατάκι.
0: Ο πρώτο που θα στείλει, για να δούμε, έχει στείλει κανεί, για πάνω.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Και επειδή πάντα θέλω να βοηθάω τη συνάδελφο εδώ πέρα, η οποία προβάρει αρημανίως. Μιλάμε, έχει περάσει τρομερό πυρετό δημιουργικότητα και προβαρίσματος. Είναι ώρα να κάνει τι αρχικέ ορθοφωνίε σου, Μαρία μου.
1: Μα ναι, ωραία, άστα το έχω.
0: Λοιπόν, πάμε μαζί.
1: Επιστρέψαμε κάπου εδώ ακούγοντας ασφαλώς και μπορώ.
0: Ασφαλώς και μπορείς. Αν δεν μπορείς εσύ δεν μπορεί καμία.
1: Την υπεραγαπώ. Σου έχω κάνει ιστορία με Κετούλα, ε. Θα την κάνω μετά.
0: Μα όχι, όλες
1: γιατί τώρα είμαστε στην παρέα μας, είναι στην παρέα μας Υδροδυναμικής Αριδάκης που είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία για εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.
0: Εντάξει, πέρασες. Οι αρχίσεις έπιασαν τόπο.
1: Λοιπόν, βρίσκεται Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 με τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 52 88 88, διαφορετικά μπαίνεις και τα βλέπεις όλα στο site τους, υδροδυναμική.com. Φυσικά μπορείς να βρεις τα πάντα από υδραυλικά είδη, είδη υγιεινής, πράγματα για τον κήπο.
0: Κανένα σαρδάμ μέχρι τώρα.
1: Διακοπτάκια έχουν οι άνθρωποι.
0: Για να δούμε όμως σε γρήγορη συνέχεια.
1: Ιδιαίτερη αδυναμία, εμείς έχουμε στα ηλιακά θερμίτ που μιλάμε.
0: Από πού είναι αυτό. Ναι.
1: Από τη μοτοπούδαλα το εμπορική.
0: Εντάξει, αυτό ήθελα να δω ότι είσαι ετοιμότητα σε κάθε περίπτωση. Μπράβο, Μαρία, με έκανες περήφανο για άλλη μια φορά.
1: Λοιπόν, ηλιακά θερμίτ, εάν θέλεις και εσύ για να έχεις ζεστό νερό όλο το χρόνο αξιοποιώντας την ηλικία.
0: Τη μάτια σα.
1: Ηλιακή ενέργεια.
2: Πρόβλημα!
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πρόβλημα δεν υπάρχει, αλλά ο ήλιος καίει. Δόξα τω Θεώ στην πόλη μας. Πρόβλημα δεν έχουμε. Σαραντάρι χτυπάει σήμερα, είπαν τα αποφύγω.
3: Ο κακός τον καιρό, μανιαμούνια.
0: Αυτός είναι ο κακός καιρός, όχι βροχή.
1: Κακός καιρός είναι οι ακραίες θερμοκρασίες.
0: Συγγνώμη, διαφωνώ.
1: Από το τελευταίο casting ξέρεις γιατί είχα κοπεί, ε.
0: Γιατί?
1: Γιατί μου λέγανε θα λες τα λόγια σου και όταν χτυπάμε, όταν χτυπάμε κυκλάδα δάχτυλα θα αυξάνεται η θερμοκρασία. Και μου λέγανε εκεί μέχρι τους 70 βαθμούς είχαμε φτάσει. Εγώ έλεγα τα λόγια μου σαν να ζεσταίνω, σαν να με αντέχω άλλο. Μου λένε κοπέλα μου, εσύ σε ποιους βαθμούς πεθαίνεις? Γιατί ο άνθρωπος πάνω από τους 50.
0: Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Συνέχισε να λες
1: τότε. Με ξεβγάλισες.
0: Λοιπόν, ξεκινάω από τους 30. Συνέχισε την υδροδυναμική, σε παρακαλώ.
1: Υδροδυναμική, σαριδάκι. Το ξέρω. Δεν μπορώ.
0: Θέλω να φτάσω. Πώς το λένε, θερμοκρασία θερμίτ. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να φύγουμε τώρα εμείς εδώ για να συνεχίσουμε την πρόβα.
1: Να ήδη τρέμω.
0: Γιατί, από τη ζέστα?
1: Από την προσπάθεια.
0: Για να δω εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, να ξέρεις, κανείς δεν πέτυχε τον τόπο καταγωγής σου, το οποίο είναι εντυπωσιακό.
1: Ή έχουμε νέους ακροατές, ή έχουμε είναι όλοι εκτός Ελλάδος και δεν ξέρω.
0: Ή όλοι αρνούνται, αλλά ο διαγωνισμός τρέχει ακόμα. Στείλτε μου στο Viber 631-929-929 τον τόπο καταγωγής της Μαρίας Μακράγη και από μένα, επειδή είμαι έτσι large, 10 συμμετοχές για το ποδήλατο από την μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάγης. Περιμένω. Στείλτε μου τώρα, γιατί το επόμενο 3 λεπτά. 1, 2, 3. Πήγαμε.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Κυριακή 26 Ιουλίου. Η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία. Και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Cabana Mare Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές. Μην τη χάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μείνε συντονισμένος στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
12: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
13: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
14: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
13: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα.
15: Μια
13: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
15: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
16: Oh yeah.
15: Up 92,9.

0: Όσο οφείλει κάποιος λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα το Viber, υπάρχει φωτιά σήμερα.
1: Δεν μπορώ άλλο, ναι.
0: Γιατί?
1: Όχι, δεν, καλά περνάω.
0: Βλέπεις το διάλογο που κάνω με τη φίλη μου τη Χαρά.
1: Βλέπω.
0: Όπου σε κάποια φάση να μπουν και όλοι στο κλίμα μου, λέει Χαρά, αν κερδίσω το ποδήλατο θα σας δώσω το παλιό μου. Γιατί λέω, ναι. Ροδάκια έχει, λέει, έχει ροδάκια. Λέω, μέχρι την τι ηλικία είναι? Και μου εξηγεί εκεί πέρα, μου λέει, το παιδάκι μου λέει, πόσο ετών είναι? Λέω, 44, για μένα το θέλω. Κάθε και μου μιλάει η γυναίκα σοβαρά με τόση ώρα. Επίσης έχουμε κυνηγητή. Κάτσε να κάνουμε το γνωστό, το σημαντικό. Γιατί στην ερώτηση από πού καταγείται η Μαρία Μακράκη, and I quote την απάντηση της νικητρίας, είναι «Τα αστέρια κατάγονται από την ξακουστή γαλήφα μόνο». Αυτό υπάρχει γραπτό, το βλέπω μπροστά μου, έχει υποθεί αυτό από νοήμον άνθρωπο. Εντάξει. Χαιρετήματα στη Γαλήφα, στην Επισκοπή, στο Σγουροκεφάλι.
1: Στον Άγιο Νικόλαο, που έλα, μου στάθηκε το μήνυμα.
0: Α, ναι. Α, ήτανε με μέσο.
1: Είναι μέσο, εγώ δεν έκανα τίποτα.
0: Όχι, θέλω να πω, υπάρχει, πώς το λένε, ιδίο όφελος. Γιατί είναι από την ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα της Γαλήφας. Το κεφαλοχώρι είναι Επισκοπή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Πλέον είναι περιοχή. Ρε παιδί μου, από την Επισκοπή είναι ο μπαμπάς, από τη Γαλήφα είναι η μαμά. Κατάλαβες?
0: Και, λέμε,
1: και το σπίτι μας είναι στο ενδιάμεσο, το πατρικό μου.
0: Ανάλογα με το που θέλετε να πληρώνετε φόρους. Δηλαδή, αν η Γαλήφα έχει πιο καλή φορολογία, το πάτε λίγο πιο εκεί.
1: Απλά από το σπίτι μου στην Επισκοπή πας και με τα πόδια, που είναι 5 λεπτά δρόμος μέχρι το χωριό. Στη Γαλήφα δεν πας με τα πόδια, μπαίνεις στο αμάξι.
0: Και ξαναστέλνει η Χαρά, λέει, από Επισκοπή ήταν ο πεθαίρος μου. Έπρεπε να ξέρεις τους γνωστούς ανθρώπους της Επισκοπής.
1: Χαρά, πες λεπτομέρειες. Ποιο?
0: Σταμάτα μου, η χωριάτα. Σταμάτα μέσα πιανού,
1: γιατί και πώ. Ζήλα, αφού του συμπαθώ του ανθρώπου εκεί πέρα.
0: Βρε, όλους, και εγώ συμπαθώ όλου. Είδα ο γύφτο στη γενιά του, α πούμε, και νόμιζα ότι είπατε κάποιο επεισόδιο, κάποια επιληψία και λοιπά. Τη σώσα, σου κάνω Χάιμλιχ.
1: Από παντού κρατάει η Επισκοπή. Βέβαια, Επισκοπή Παιδιάδος, Δήμος Χερσονήσου, το τονίζω. Μην πάτε Ρέθινο ή άλλοι που είναι εκεί στα Σπακιάκος. Δεν θύμωσα, αλλά είναι πολλές.
0: Ναι, γιατί τα φρύδια σου έχουν φτάσει στη μύτη σου. Δεν θύμωσα, αλλά το πρόσωπό μου
1: έχει. Έχω κάνει μπρόου lift, δεν φτάνω στη μύτη. Άντε.
0: Έλα ρε μπρόου, αλήθεια.
1: Τώρα τα πληρώνω τζάμπα.
0: Θεέ μου, δεν ξέρω, πήγα σε πηγή μονοπάτια. Δεν μου λες, Μαρία, θα λες ότι ο πιο γνωστός γαλιφιανός καλλιτέχνης είναι ο Ζακαλιφιανάκης?
1: Είναι, ναι, ο πιο γνωστός καλλιτέχνης.
0: Και
1: του
0: σε δεύτερη.
1: Κάνει και ένα αφιέρωμα, η αλήθεια είναι.
0: Του Γαλιφιανάκη.
1: Ναι. Που είχαν κάνει ένα φέρμα και τον έχουν προσκαλέσει δημόσια,
0: ναι.
1: Να πάει να κάνουν παρέα, να του κάνουν έτσι ένα γλέντι και αυτά, μια τιμητική βραδιά.
0: Του Ζαχάρη.
1: Την κάνουν, του Ζακ.
0: Ζαχάρη το έλεγε τώρα.
1: Ναι,
0: Ζακ. Του Ζακ. Από τη Γαλήφα είναι.
1: Ναι.
0: Μου κάνει πλάκα.
1: Όχι.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Δεν παιδάκι μου, σου λέω ότι έχουν κάνει και αφιέρωμα.
0: Εγώ πήγα απλά να κάνουν ελληνίθιο λογοπαίγνιο.
1: Όχι. Έχει γίνει και αφιέρωμα στη Γαλήφα για τον Ζακ και του έχουν πει δημόσια, σου ξαναλέω.
0: Θα το ψάξω.
1: Ψάξω. Ή στο Κρετιβί, στο Κρέτα, αν δεν κάνω λάθος, Κρετιβί, πριν κάποια χρόνια. Ψάξω να δεις. Και είχαν βγει οι χωριανοί και λέγανε ότι τον προσκαλούμε να έρθει εδώ, να τον γνωρίσουμε, να μας γνωρίσει, να βρουν, να πούμε έτσι για τις ρίζες και αυτά, να του κάνουμε ένα
0: γλυκό
1: να κάνουμε μια τιμητική βραδιά.
0: Γιατί έχει μολάρει ένα στράφο και είναι τα χωράφια σιμισακά και δεν μπορούν να τα φτιάξουν αν δεν έρθει. Ζαχάρης. Εγώ το πάω στην τύχη, ας πούμε, και τελικά πέσαμε μέσα. Λοιπόν, στείλε τον κόσμο να διασκεδάσει σήμερα, να ψυχαγωγηθεί κάτι, γιατί ξέφυγε πάρα πολύ αυτό.
1: Λοιπόν, κόσμε μου.
0: Εγώ έχω πρωτασάρα σήμερα.
1: Άκου τώρα να δεις κόσμο.
0: Θα την πω τελευταία τη δικιά μου.
1: Εντάξει. Άκου τώρα να δεις κόσμο μου τι συμβαίνει. Θα μπαίνει στο βολταράκια.gr, διότι το διάστημα του καλοκαιριού είναι για πολλές μέρες, είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, τις καθημερινές από ό,τι καταλαβαίνω, δωρεάν ανοίγουν οι αυλές κάποιων σχολείων. Είτε ΕΠΑΛ, είτε Δημοτικό, είτε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, τις καθημερινές από ό,τι καταλαβαίνω, δωρεάν ανοίγουν οι αυλές κάποιων σχολείων. Είτε ΕΠΑΛ, είτε Δημοτικό, είτε Γυμνάσια. Γιατί λέει, σε κάποιες γειτονιές δεν υπάρχουν, ρε,

0: να παίζουν τα παιδάκια, να κοινωνικοποιούνται, να, να κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Τώρα που το λες, δηλαδή είναι κρίμα να υπάρχει αυτός ο χώρος διαθέσιμος και να είναι κλειστός ενώ τα παιδιά δεν έχουν το χώρο να πάνε να παίξουν.
0: Κοίταξε να δεις, αυτό γινόταν για λόγους ασφαλείας, υποθέτω, γιατί κάποιες χρονιές κατάσταση έχει ξεφύγει. Με γκράφιτι παντού, προσβλητικά γκράφιτι εννοώ, δεν εννοώ τα ωραία, με σπασίματα τζάμια
1: κοίταξε,
0: και τέτοια, με
1: βανδαλισμούς.
0: Όχι από τα παιδάκια.
1: Προφανώς,
0: ναι,
1: όχι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δηλαδή, τις προάλλες είχα πάει και σε μια παιδική χαρά με τη Μαρίνα και με ρωτούσε: μαμά, τι γράφει εδώ, μαμά, τι γράφει εκεί. Και τη έλεγα την αλήθεια, τη έλεγα: Μαρίνα μου, δεν μπορώ να στο απαντήσω, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν σέβονται την εκάστοτε παιδική χαρά και γράφουν πράγματα τα οποία δεν είναι κατάλληλα για τα παιδιά. Δεν ήθελα να τη πω το επικό, όταν μεγαλώσει θα μάθει να διαβάζει.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Ναι. Βέβαια, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως έναυσμα, ως προτροπή για να μάθει να διαβάζει πιο γρήγορα.
0: Λέω γιατί την αλήθεια μέχρι εκεί που αντέχει η ηλικία τη.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν είμαι παιδαγωγός, δεν είμαι γονιός. Πιστεύω
0: σε ενημερώνω. Ευχαριστώ, δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε παιδιά τα μεγαλώνουμε και σωστά. Αλίμονο. Λοιπόν, οπότε ναι, υπάρχουν οι αυλές σχολείων ανοιχτές. Δεν θα το λέω κάθε μέρα. Να το ξέρετε ότι υπάρχει.
1: Μια φορά το είπαμε, τέλος. Αυτό είναι.
0: Να το ξέρετε ότι υπάρχει. Θα το αναφέρω κατά διαστήματα. Αλλά δεν θα σας στέλνω κάθε μέρα στην αυλή του σχολείου. Μετά, σήμερα στο Παγκρίτιο στις 9 συναυλία με Μάλαμα και Ιουλία Καρπατάκη. Μάλαμα και οι δύο, παιδιά, εντάξει, οι φωνές τους δεν υπάρχουν τον ανθρώπο. Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καρπατάκη. Περιοδεύουν γενικότερα στην Κρήτη, οπότε σήμερα εμφανίζονται στο Παγκρίτιο. Καλά, εκεί πέρα εικάζονται, θα γίνει χαμός.
1: Σου έχω πει ότι πάντα μπερδεύω τις δύο Ιουλίες, οι οποίες είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Αλλά όλο μπερδεύω ποια είναι ποια, ρε παιδί μου.
0: Ασφαλώς και δεν πρέπει να με
1: εξηγήστε μου εσύ, όχι αυτό τι είναι.
0: Παρέα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Εξηγήστε μου εσύ, άστο. Τώρα έχω πιάσει ρεπερτόριο Μάλαμα. Αλήθεια, δηλαδή άφησε με. Και έχω αφήσει κάτι επεισόδιο στην Καρποστάλ. Πρέπει να τα δω. Που κολλάει αυτό, είναι τραγούδι τίτλο.
1: Ναι, οκ, θα σου πω κόντρα, είναι δυνατόν. Εδώ, τι πει η Μαρία μου.
0: Συγγνώμη, μην το ψάχνει.
1: Βοήθεια.
0: Επίσης και σήμερα θερινό σινεμαδάκι στην πύλη Βιφλέμα με Λί, η ταινία. Και πού αλλού μπορείς να πας? Α, και στο Τεχνόπολης στις 9 το παιχνίδι της χαράς, σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι.
1: Ωραία όλα αυτά.
0: Και αυτό με 14 ευρώ είσοδο, αλλά μιλάμε για υπερπαραγωγή. Μπορείτε
1: ωραία
0: να
1: όλα αυτά. Εγώ να στηρίξω τα δικά μου τα παιδιά μπορώ.
0: Σαφέστατα.
1: Γιατί σήμερα στο Highway Stage 61 Live, για να σας μπερδέψω το όνομα, είναι απλά στο Rolling Stone, το γνωστό μπαρ.
0: Okay.
1: Λοιπόν, έχουμε παραστασάρα stand-up comedy με το Διογέννη Παπαδάκη και τον Τάσο Αντωνίου.
0: Έλα.
1: Ναι, το Διογέννη, το οποίο το ξέρεις, το καλύτερο μου φίλο. Yeah. Έχουμε παίξει μαζί πάρα πολλές φορές. Το έχετε δει το Διογέννη σε άπειρα opening που διοργανώνω εγώ, γιατί είναι ο άνθρωπός μας, το πούμε έτσι. Λοιπόν, σήμερα στις 9 ξεκινάει βραδιά stand-up comedy με είσοδο 8 ευρώ. Και καλεσμένους γκεστάκια και τη Μαρία Τουγλή και το Χάρη το Λαγό, δικά μας παιδιά από εδώ από το Ηράκλειο. Εμένα θα με βρείτε εκεί πέρα το βράδυ, αν θέλετε. Σας στείλω ανεπιφύλακτα μια βραδιά να πάμε να γελάσουμε, να περάσουμε όρφα, να δούμε το Διογέννη να κάνει το παγόνι κατά πάσα πιθανότητα. Δεν ξέρω ποια κείμενα θα παίξει, αλλά είναι από τα στανταράγια. Ξέρω.
0: Έρχεται στην παρέα ο ένας το παγόνι, ο άλλος το κράμπλ, ο παράλληλος το δέντρο.
1: Εγώ είμαι το δέντρο. Γενικά έχουμε ταλέντο να υποδιόμεθα διάφορα πράγματα που δεν θα έπρεπε να μπορούμε να υποδιόμαστε. Αλλά εγώ, Μαρία, όσο και αν με κοροϊδεύει και αν μου φέρε σε άσχημα και αν με λε κατάπτυστο και είχαμε ρπεί.
0: Τι σε λέω?
1: Κατάπτυστο και είχαμε ρπεί.
0: Είσαι.
1: Και η δεχθεί και άλλα αυτά τα πράγματα. Τώρα που βρήκα δεν σ' αφήνω.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
14: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
14: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
14: Ιουλία Καλυμάνη Live.
15: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
14: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
15: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι.
14: Η Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
15: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
14: Η Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
16: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Εδώ δεν έχουμε ποτέ λίγα λόγια. Δεν είναι μια εκπομπή.
1: Όμως με λίγα λόγια, τι είναι τώρα αυτό? Σχιζοφρένεια ή στεναχώρια?
0: Αυτό που ζω σήμερα, που έχει πιάσει ψηλή κουβέντα στο Viber με τη Χαρά. Έχω μάθει όλα τα νέα της Γαλήφας.
1: Ποιοι παντρευτήκανε? Γιατί εσύ ξεκίνησες την ψηλή κουβέντα?
0: Ναι, παιδί, αλλά τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και υπάρχει ο εξής διάλογος. Προσπαθούν να καταλάβουν ποιο είναι το σπίτι της γιαγιάς της Μαρίας, όπου γίνεται η ερώτηση: έχει τζάκι και πισίνα? Και η απάντηση είναι: έχει ξυλόσωμα και γούρνα. Ό,τι έχει ο καθένας. Επίσης η γιαγιά θα έχει πολύ χαμηλότερη φορολογία από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Επίσης φιλιά πολλά στη γιαγιά μου, γιατί μας ακούει από ό,τι ξέρω.
0: Καλημέρα,
1: αλλά δεν μπορεί να στείλει μήνυμα ακόμα.
0: Θα πάω να της δείξω μια μέρα.
1: Όχι, δεν ξέρει παιδάκι μου, κολλάει το κινητό της.
0: Βασικά ξέρεις τι, θα πω στη μάρα μου να την πάρει τηλέφωνο.
1: Ωραίος.
0: Να βγάλουν άκρη.
1: Ωραία. Φιλιά πολλά και στην αγαπημένη μου φίλη Ανούλα, που μας ακούει στον εργασιακό της χώρο μαζί με όλες τις συναδέλφους εκεί πέρα από ό,τι μου λέει. Να στείλουμε την καλημέρα μας και τα φιλάκια μας εκεί προς Χερσόνησο.
0: Και στο Βόλο, γιατί να μην στείλουμε στο Βόλο? Γιατί μόλις λάβαμε το ειδικό μήνυμα που περιμένουμε κάθε μέρα.
1: Πραγματικά που ξεχωρίσαμε τους αλμυρούς.
0: Αυτό, ναι, ναι.
1: Που κάθε μέρα.
0: Που ξαλμυρίσαμε.
1: Κάθε μέρα οι φίλοι μας, οι Κάλια, Καλλιόπη, πώς σε φωνάζουν, αγαπημένοι. Μας λέει φιλιά πολλά από τον Αλμυρό και μας στέλνουν και φωτογραφίες και εμείς λέγαμε. Στον Αλμυρό στο Γάζι έχουμε τέτοια μέρη και δεν τα ξέρουμε. Και τελικά μα στέλνει από τον Αλμυρό Βόλο, δηλαδή.
0: Ηρέμησε κάθε περίπτωση. Γιατί η Κάλια μα στέλνει κάθε μέρα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είμαστε απαράδεκτοι! Εκεί θέλω να καταλήξω!
0: Ναι, ρε παιδί, είχαμε όντως την απορία.
1: Είμαστε γιατί... αγιογράφητοι, απαράδεκτοι, τα πάντα!
0: Δεν έχουμε πάει στο Αλμυρό. Τελικά ήταν από το Αλμυρό Βόλου, που είναι πάρα πολύ όμορφα. Να πάτησε πρώτη ευκαιρία και εγώ έχω πολλές προκλήσεις για να πω εκεί. Βόλο, γενικότερα, Ζαγοροχώρια, από εκεί μεριά.
1: Πήγαινε να μορφωθείς και επέστρεψε, σε παρακαλώ πάρα
0: πολύ. Θα πάμε μαζί, σε προσκαλώ τώρα.
1: Έγινε. Εγώ το χειμώνα θα κάνω ένα tour προς τα εκεί πάντως. Δεν ξέρω να περάσω από Βόλο.
0: Με αμάξι, πώς θα πας?
1: Ναι,
0: road trip. Έχω μια ιδέα.
1: Έλα.
0: Έλα καιρό.
1: Σαν το φίλο μας που ζούσε στη Γερμανία, που έκανε με ποδήλατο τα χιλιόμετρα όλα από Γερμανία να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Με το ποδήλατο το κάνει με τα πόδια. Νίκο, διαφώτισε με που άνοιξε το ραδιοφωνό τώρα. Άλλος απαράδεκτος από εκεί, τον άντρα μου λέω. Ο Κυριούλης που
0: βλέπαμε. Δεν είμαι επιθετικός, κανονικός είμαι.
1: Γιατί μου είπε σε μήνυμα, ανοίγω τώρα το ραδιόφωνο, το είχε κλειστό τόση ώρα στο μαγαζί. Διαφώτισε με.
0: Μπορεί να δούλευε ο άνθρωπος.
1: Άσχετο. Το παιδί που βλέπαμε στο TikTok.
0: Συγγνώμη, όλο το. Όχι, θέλω να είμαι δίκαιος. Εσύ τώρα του κάνεις παρατήρηση, γιατί έφτιαχνε αμάξι και δεν άκουγε ραδιόφωνο. Εσύ τώρα που είσαι στο ραδιόφωνο, φτιάχνεις κανένα αμάξι? Τίποτα δεν φτιάχνεις. Κατάλαβε.
1: Δεν φτιάξει το αμάξι. Ο καθένας το είδος του.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εγώ με τον Νίκο σήμερα.
1: Ωραία. Το παιδί που βλέπαμε στο TikTok, αγάπη μου γλυκιά, που έκανε τη διαδρομή από Γερμανία μέχρι Θεσσαλονίκη, την έκανε με τα πόδια ή με το ποδήλατο?
0: Καμένο τον είχανε.
1: Δεν ξέρω, ήταν επιλογή του. Ήθελε να δει όλα αυτά τα μέρη.
0: Εγώ κάπου διάβασα τις προάλλες για ένα τύπο που έκανε το γύρο του κόσμου με ποδήλατο και κάπου στο Μενίδη το κλέψανε.
1: Ιησούς Χριστός, Νικά.
0: Συνέβη.
1: Και πώς έκανε το γύρο του κόσμου, μεσολαβή και θάλασσα κάπου?
0: Μπορεί να είναι θαλάσσιο ποδήλατο, τι να σου πω για σένα. Μου έχεις απορίες οι οποίες δεν έχω να απαντήσω και με εκθέτεις στους ανθρώπους εδώ πέρα.
1: Μας έχεις μια απάντηση για όλα.
0: Ναι, δεν είναι η καλύτερη. Ναι, γιατί μπορεί να είναι θαλάσσιο ποδήλατο, γιατί όχι. Λοιπόν, τι έχουμε να ακούσουμε? Πάμε να δούμε μια Γκαμπριέλα.
1: Yes.
0: Το κατσάι και ερχόμαστε εδώ πέρα. Γιατί έχουμε. Ό,τι άλλο θα μπορέσετε, εγώ θα σας λύσω στο Viber 631-929-29. Μπορεί να μην έχω τη σωστή απάντηση, αλλά έχω μία απάντηση.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τρίτο κουδούνι, βγαίνουμε. Γιατί είμαι θεατράνθρωπος.
1: Σταμάτα.
0: Είμαι τέτοιος.
1: Αυλαία και πάμε.
0: Αυλαία, λοιπόν, ας την αυλαία τώρα, γιατί προσωπικά ξέρεις ότι ό,τι ώρα πιάσει 10 και κάτι, αυτό και μεσημεριάζει, έχω γίνει γιαγιά μου ξεκάθαρα.
1: Ναι, όχι, ναι. Δεν τρώμε πρωινό και μετά αρχίζει η κυλίτσα και γουργουρίζει και
0: αυτό.
1: Πεινάμε.
0: Έχουμε καμία καλή πρόταση, έτσι.
1: Φυσικά κουτάλα για φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό.
0: Θα στείλω μήνυμα να αλλάξουν το σποτ που παίζει πλέον. Αντωνάκη, τι έφαγε σήμερα, κουτάλα, πάλι κουτάλα. Βαγγέλη, τι έφαγε σήμερα, κουτάλα, δεν το περίμενα, ναι, ξεκάθαρα.
1: Εγώ λέω να πας εσύ να κάνεις μια διαφήμιση εκεί στο κουτάλα.
0: Είμαι ζωντανή διαφήμιση. Πάω, αράζω, γιατί έχει τα stand, τα σκαμπό και είναι βιτρίνα. Οπότε περνάνε οι άνθρωποι και είναι σε φάση, α, αυτός είναι εδώ.
1: Ανοπόλεως 2, παιδιά μου στο κέντρο, με τηλέφωνο 28 10 22 14 85. Πας τρως, βλέπεις και το Βαγγέλη και το γνωρίζεις από κοντά, που εντάξει είναι ο ποτερός σου σκοπός.
0: Φοράει τα ροζ σήμερα, μην τα λέμε.
1: Φοράει τα φούξ.
0: Αν και η χαρά με διόρθωση είναι φούξια.
1: Εγώ το είπα πρώτη βέβαια, το φούξια.
0: Ωραία, για ροζ λέγαμε, ό,τι πιο κοντινό έχω. Πιο ροζ πράγμα δεν έχω.
1: Εγώ είπα πρώτη φούξια και μου λες εσύ κάτι πιο. Γιατί κάτι συγκεκριμένα χρώματα, ξέρετε, μου είπε οι άντρες, το έκανε σεξιστικό, ότι καλά τα βλέπετε όλα ροζ, όλες τις αποχρώσεις, τα βλέπετε ροζ. Είτε είναι φούξια, είτε είναι σωμόν, είτε είναι σαφέ.
0: Είναι κλασικό αστείο. Εσύ ροζ. Ότι οι άντρες είμαστε σαν τα Windows. Windows 30, τέτοιο, βλέπουμε 16 χρώματα.
1: Καλέ, πάλι καλά που δεν βλέπετε το ροζ κόκκινο, πλάκα μου κάνεις.
0: Σε κάποια φάση είχα ένα φούτερ με κάτι ροζ κορδονάκια και μου λέει κάποιος, δεν είναι ροζ, είναι κοραλί.
1: Καλός φίλος μου.
0: Ναι, δεν του μιλάω πια. Θυμάμαι κάποιος ήταν, αλλά μάλλον
1: ναι,
0: δεν του μιλάω.
1: Φαντάσου.
0: Μα τι θα πει, το κοραλί δεν είναι χρώμα, το κοραλί είναι επίρρημα.
1: Όχι, υπάρχει το κοράλι,
0: ναι.
1: Αυτός ο ζωικός οργανισμός που ζει στον πάτο της θάλασσας. Ζωικός παυλοφυτικός οργανισμός που ζει στον πάτο της θάλασσας και ομορφαίνει
0: στον πάτο της θάλασσας.
1: Ωραία, στο βυθό της θάλασσας.
0: Θάλασσα, στον πάτο σου ζει το κοράλι. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά δεν ξέρω, μου βγήκε πολύ αυθόρμητα. Να συνεχίσουμε την κουτάλα που λέγαμε, που είναι πολύ πιο safe θέμα πριν μας κόψουν την εκπομπή.
1: Είναι αυτό το φωσφοριζέ ροζ.
0: Α, είναι ροζ,
1: το φωσφοριζέ πορτοκαλί. Λέει, υπάρχει το ροζ κοραλί, το πορτοκαλί κοραλί και υπάρχει και το κίτρινο κοραλί που δεν το ξέρουν πολύ και το λένε κίτρινο φωσφοριζέ απλά. Και όταν πήγαινε λύκειο ήταν στη μόδα αυτά τα χρώματα και είχαμε τρελαθεί. Αγοράζαμε μπλουζάκια, παπούτσια, κοραλί, φωσφοριζέ.
0: Είμαστε δύσκολο το λύκειο στην Γαλλίφα.
1: Σαν σημαντούρες είμαστε στην Επισκοπή.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε δείξω. Τουλάχιστον δεν σπατούσε κανένα μάξι, ελπίζω τα βράδια.
1: Λοιπόν, εάν δεν πας Ανοπόλεως 2 στο κέντρο και να δεις και το Βαγγέλη, επειδή δεν θες να δεις το Βαγγέλη, αλλά θες να φας από κουτάλα, πας Αντωνίου, όχι, πας Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορειάδη.
0: Γωνία.
1: Στον Άι Γιάννη, στη Λεωφόρο Κνωσού.
0: Στον Άι Γιάννη, Άι Γιάννη.
1: Αυτό με τηλέφωνο εκεί πέρα 28 10 210 255. Να πούμε κάπου εδώ ότι το φαγητό δεν πωλείται σε μερίδες, αλλά με το
0: μάτι.
1: Έτσι. Καθημερινά βρίσκεις από πίτες, από ζαλάτες, από ζεστά και κρύο ορεκτικά, από ποικιλία κυρίως πιάτων. Υπάρχει πάντοτε φαγητό με μπεσαμέλ και επιλογές για όσους νηστεύουν ή είναι vegan, παύλο, vegetarian. Το μενού, κάπου εδώ να σου πω ότι αλλάζει καθημερινά από και ότι είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως τις 7 αργά το απόγευμα. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο, που μεταφορική θα είναι αυτό. Το Σάββατο είναι 12 με 4, ενώ την Κυριακή κλείστα.
0: Ζήστο.
1: Να πούμε τι θα φάμε σήμερα ή θα πεις κάτι.
0: Λοιπόν, πριν πεις τι θα φάμε σήμερα, στείλτε μου τώρα στο Viber 6931 929 929, στείλτε μου τη λέξη κουτάλα και μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα επιλέξουμε ένα τυχερό και θα τον στείλουμε να πάει να φάει έως 20 ευρώ ένα γεύμα από μένα, ρε παιδί μου, που είμαι large.
1: Τέλεια. Η φίλη
0: η Μαρία,
1: η Ειρήνη,
0: όχι, γιατί είναι.
1: Η φίλη μας η Ειρήνη που την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε, ανέβασε χτες ένα story και πήρε πάρα πολλά πράγματα. Πήρε από ορεκτικό μέχρι σαλάτα, μέχρι κυρίως. Δηλαδή.
0: Παιδί μου, 20 ευρώ τρώνε δύο άτομα. Μπατάτσικο. Τρώνε τώρα, δεν
1: και
0: παίζουμε.
1: Και μου αρέσουν πάρα πολύ και οι συσκευασίες που τα βάζουν μέσα. Τα μια χρήσεω, τα μπολάκια που βάζουν. Μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι πολύ πρωτότυπο.
0: Και είναι και microwave safe, να ξέρει. Αλλά προσέξτε, όχι air fryer safe. No, αυτό no, το λέμε. Θα φάτε microplastics.
1: Αυτό τι σημαίνει, μην το βάλουμε στο air fryer να το ζητάμε.
0: Βάλτε σε ένα σκεύος κανονικό, ρε παιδί. Βάλτε σε ένα πυρέξ.
1: Okay,
0: λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, τι προτείνει η κυρία Μακράγη.
1: Τετάρτη σήμερα θα σου προτείνω παστίτσιο.
0: Εντάξει, έκλεισε. Μην πει τα υπόλοιπα. Είμαι ok.
1: Θα τα πω για του υπόλοιπου.
0: Εντάξει.
1: Θα σου πω, λοιπόν, θα πω τα αγαπημένα μου γιατί γίνομαι γραφικιά. Παστίτσιο γεμιστά. ψαρονέφρυγε μισθό, γλώσσες λεμονάτες και θα σου πω και τα λαζάνια με σπανάκι.
0: Τα λαζάνια με σπανάκι, τα οποία σας τα συστήνω ανεπιφύλακτα. Και είναι δικαιολογία ότι τρώω και...
1: Έχουν και φέτα μέσα.
0: Έχουν μπεσαμέλ από πάνω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι τέτοιο. Φέτα δεν πρέπει, δεν χρειάζεται φέτα. Πίστεψέ με, λοιπόν.
1: Θα
0: στείλτε μου τώρα κουτάλα 631-929-929 και πάμε να φάμε παρέα. Ή όχι απαραίτητα. Δεν θα έρθω κάτω στο σβέργο. Κάντε ό,τι θέλετε. Ελεύθεροι άνθρωποι είσαστε.
1: Είσαι θελείο φτερνιστό.
0: Τι. Όχι, θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε. Έλα, Μαρία, τρία. Θα σου πω ένα νούμερο.
1: Μου φύγε.
0: Λοιπόν, όταν φανιστεί 929, το φτάρισμα που σα ανεβάζει.

0: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
8: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
11: Τροπή σου.
10: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
12: App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Εδώ είμαστε εμείς, γιατί τα καλύτερα τα χάνετε, αλλά εγώ φροντίζω να τα φιλτράρω και να σας τα μεταφέρω όπως πρέπει. Λοιπόν, Μαρία Μακράγια, αρχικά τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Ξεκινήσαμε με τρίχες, αρχικά.
0: Ξεκινήσαμε με τρίχες.
1: Έχει την παραγωγή μας. Μας έκανε ρόμπα εδώ πέρα με τις τρίχες.
0: Είναι η πρώτη
1: του
0: φορά.
1: Του Βαγγέλου, τις δικές
0: είναι
1: μου.
0: Η πρώτη φορά που δεν κατηγορήθηκα για κάτι σε αυτό το σταθμό. Να τους βάλουμε στο κρίμα. Βρέθηκε ένα κουβάρι τριχών. Και ήρθε εδώ πέρα ο κύριος υπεύθυνος. Καλημέρα,
1: κύριε. Πέταξα το πρωί και ξέχασα μετά να το μαζέψω.
0: Καλημέρα, κύριε υπεύθυνη. Και άρχισε και βάζει ένα κατεβατό στη Μαρία. Και λέω: είναι τόσο ωραία να κάθομαι εγώ και να μην κατηγορούμε για τίποτα. Φαντάζομαι να το κάνει σε μένα. Αυτό ήταν υπέροχο. Αυτό που όμως εκεί που ήθελα να εστιάσω. Θα τα πούμε. Έχουμε ένα ομαδικό τσάτ, εγώ, η Μαρία, η Πέδη, κάποιοι του σταθμού εδώ πέρα, για να υπάρχει μια συνεννόηση. Γιατί όλα δουλεύουμε ρολόι εδώ πέρα. Και μας στέλνει χθες ένα μήνυμα και λέει: κάντε αναφορές. Κάποιος άνθρωπος που δουλεύει στο ραδιόφωνο καταλαβαίνει ότι αναφέρεται, το πείτε το στους ανθρώπους, το ξέρουνε. Η Μαρία Μακράγη, τι καταλαβαίνει με το κάντε αναφορές, για πες μας, Μαρία.
1: Κατάλαβα ότι μας χαράνε. Και ότι έχουν βάλει ένα ντεμέκ διαγωνισμό που δεν υφίσταται. Οπότε νόμιζα ότι πρέπει να κάνουμε αναφορά. Αλλά εγώ έψαχνα να κάνω την αναφορά. Αλλά πού να την κάνω την αναφορά? Γιατί αν κάνω αναφορά, θα κάνω στο κυρίως προφίλ. Τι το προφίλ αυτό, είναι δικό μας. Άρα γιατί έχω να του κάνω αναφορά?
0: Θα στον κλείσει το σταθμό. Λοιπόν,
1: οπότε επέλεξα να μην κάνω τίποτα.
0: Ωραία, και ήρθε η ώρα να κάνουμε αναφορά για τον νέο διαγωνισμό.
1: Παιδιά μου, λοιπόν, παραλίγο, δηλαδή να σας κάνω κακό.
0: Παλιό να μας κλείσει το Instagram.
1: Και μιλάμε για διαγωνισμό.
0: Μας βλέπω αύριο στο Κρέτα Live. Εργαζόμενοι σε διαφωνικό σταθμό, κάνει αναφορά στο προφίλ για λόγους εργασιακού μεσαίωνα. Θεέ μου, αφού δεν μείναμε άνετα. Ευχαριστούμε, Μαρία, που μας επέτρεψε να κρατήσουμε τις δουλειές μας εδώ πέρα.
1: Η ειλικρίνειά μου φταίει και ο αυθορμητισμός μου. Φάει ένα σούλο τώρα, γιατί εγώ δεν θα πάρω.
0: Λοιπόν, βαθιά ανάσα και να σας πούμε ότι πλέον στο Instagram του AP92,9 τρέχει διαγωνισμάρα, γιατί πλέον δεν σας δίνουμε μόνο τα εισιτήρια για να πάτε όπου θέλετε.
1: Γιατί η CJET είναι φίλη μας
0: και θέλει το καλό τους. Λοιπόν, όχι μόνο τα εισιτήρια, πάρε και δύο διανυκτερεύσεις στο Dolphin Bay Seaside Resort ένσου 4 αστέρων στη Σύρο.
1: Ου.
0: Δηλαδή όχι μόνο θα πας, όχι μόνο θα κάνεις δύο ξωμονές. Εντάξει. Και πάρε και ένα γεύμα 50 ευρώ στο αρχονταρίκι της Μαρίτσας.
1: Πάρα πολύ γνωστό αυτό, ωστόσο. Λοιπόν, μου βγαίνει το προφίλ του στο Insta.
0: Τι άλλο να κάνουμε? Δηλαδή κάθε φορά ρωτάω τι άλλο να κάνουμε και κάνουμε πάντα κάτι παραπάνω.
1: Και ως διαμαγείας, η φίλη μας η Νίνα, η νικήτρια του πρώτου διαγωνισμού Σίτζετ, θα πάει στη Σύρο.
0: Ας το είπε.
1: Μας είπε. Όχι, μας το είπε και στους δυο. Και το είπαμε και on air.
0: Σε πιστεύω.
1: Γι' αυτό το μεταφέρω. Οπότε πηγαίνετε να βρείτε και την Νίνα, εάν θέλετε, παιδιά.
0: Οπότε διαγωνισμάρα τώρα στο Instagram, στο A92,9. Και εισιτήριο και διαμονή και 50 ευρώ γεύμα.
1: Και φυσικά μετά από όλα αυτά, μην τυχόν και επιστρέψετε στην Κρήτη και δεν μου φέρετε λουκούμια.
0: Μια μαγική σάκη.
1: Ήρεμα το λέω.
0: Εσύ μπορεί να δεν κρινιάζει συνέχεια, πρέπει να κάνει δίαιτα για άλλα τέτοια και να κόψει τα γλυκά.
1: Εσύ είχε ένα λουκουμάκι, Σιριανό.
0: Σιγά μου φάζει μόνο
1: απλά
0: ένα.
1: Απλά μου το φέρετε να μου φέρετε. Ένα κουτί εννοώ.
0: Σιγά μου φάζει ένα κουτί μόνο.
1: Έλα μου, ένα κουτί θα το φάω και εσύ, δεν μπορώ παραπάνω.
0: Θα μου φέρει και εμένα.
1: Και ένα μισή λίτρο, θα σε κεράσω κι εσένα.
0: Ναι, και θα έρθει μετά η υπεύθυνο με ρωτάει τι είναι αυτή η ζάχαρη εδώ πέρα.
1: Θα βάλω την ηλεκτρική.
0: Ναι, δεν έχουμε δύο πράγματα. Λοιπόν, είπαμε διαγωνισμάρα, εισιτήρια, διαμονές και γεύμα. Εντάξει, να έρθουμε να σπακετάρουμε τι βαλίτσε. Τι θα πάμε στο λιμάνι, θα το κάνω και αυτό άμα χρειαστεί.
1: Με το ποδήλατο.
0: Με το ποδήλατο. Μια και το ανέφερε. Λοιπόν, και έτσι που σα στέλνουμε όλε τι διακοπέ, στο σπίτι σα πιάστε το νοικιάστηκα ένα Airbnb, κανένα τέτοιο, να βάλετε κανένα σπασμένο. Λοιπόν, δεν είναι αυτή η κατάσταση. Επιστρέφουμε σύντομα.

0: Ήταν πιο ελαφρύ. Το είχα και ένα BMX, αλλά αυτό με ροδάκια.
1: Α, ναι.
0: Κοίταξε να δεις, είμαι λίγο χειρότερη από εσένα. Εγώ τα ροδάκια τα βγάλα.
1: Δεν γίνεται να είσαι χειρότερη. Εγώ τα φοράω ακόμα τα ροδάκια.
0: Έβγαλα πέμπτη δημοτικού τα ροδάκια και μου μαθαίνανε.
1: Εγώ χρειάζομαι ροδάκια για να περπατήσω.
0: Τα αδέρφια μου που ήταν κατά 3 χρόνια μικρότερα τα δίδυμα και κατά 4 χρόνια μικρότερο ο μικρότερο. Και μου μαθαίνανε αυτή η ισορροπία.
1: Εντάξει, κάποιο ουρανή φορά από τι οικογένειε πάντα. Στην περίπτωση είμαι εγώ. Λοιπόν, για πες Μαρία, ποιος μας δίνει με τόσο απλόχερα αυτή την προσφορά δώρο ποδήλατο έως αξίας 200 ευρώ.
0: Φυσικά με το ποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη, με αγάπη και μεράκι για το εν λόγω όχημα από το 1958, που προσφέρουν μια τεράστια ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες και στις καλύτερες τιμές.
1: Και ροδάκι για τη Μαρία και εμένα.
0: Και ροδάκι για τη Μαρία και του Βαγγέλη.
1: Να πούμε ότι εγώ όντως γκούγκλαρα ροδάκι προηγουμένως. Ξεκινάνε από τα 12 ευρώ και υπάρχει ένα σύντο ροδακίων με 200.
0: Με φύλλα χρυσού θα είναι.
1: Τι είναι αυτό για να πας off-road? Αν είναι να πας off-road με το ποδήλατο, πρώτα μάθε και μετά πήγαινε. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Θα καλέσουμε στο 28 10 3 46 138, να μας κάνουν την καλύτερη πρόταση με το ποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη για τα ροδάκια.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τι διαφορά θα έχει αν πάρω ροδάκια των 12 ευρώ, τι διαφορά των 208 είπαμε.
1: 280. Βάλει τα μεταφορικά μέσα.
0: Δεν σώζεται.
1: Δεν σώζεται με τίποτα.
0: Λοιπόν, με το ποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη, αποκλειστικό εισαγωγή Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών, και ο διαγωνισμός που τρέχει αυτή την περίοδο είναι ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ προσφορά.
1: Και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι πιο Μαρία.
0: Να στείλεις μήνυμα κάθε φορά που ακούς την εν λόγω κόρνα. Και κάπου εδώ να σου πω ότι βρίσκεις 2 καταστήματα στην πόλη μας. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και το δεύτερο στην Εθνικής Αντιστάσεως 148.
1: Το κλασικό μαγαζί που.
0: Γιατί έχω την εντύπωση ότι το πρώτο μαγαζί είναι Εθνικής Αντιστάσεως και το δεύτερο.
1: Αυτό είναι εκεί πέρα χρόνια. Ρε, το άλλο πρέπει να είναι το παράρτημα. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε τη Μότο Ποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη και περιμένουμε με αγωνία να δούμε ποιο θα πάρει το ποδήλατο. Το οποίο θα έρθει να το παραλάβει από εδώ. Όχι, γιατί πρέπει να το φέρω εγώ εδώ πέρα.
0: Με την πελίτσα.
1: Θα δούμε όπου θα το πάρει. Αν είναι να το οδηγήσω, εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω καινούριο. Σε κάθε περίπτωση, ακούτε Α92,9 το αδίαφορο που σα ανεβάζει, γιατί πάμε όλο και πιο πάνω.

0: Και αφού κοίταξα το ρολόι μου και πήγε 11 η ώρα, έχω να πω ότι άλλη μια εκπομπή υψηλού επίπεδου λόγου και αν μη τι άλλο επιστημονικού ενδιαφέροντος.
1: Εδώ πέρα σήμερα.
0: Ειδικά σήμερα έχουμε δώσει ρέστα σήμερα. Μάθαμε τα νέα της Γαλλίφας. Μάθαμε από πού κρατάει ο Ζάκ Γαλλιφιανάκης. Μάθαμε. Τι άλλο μάθαμε? Ότι η γιαγιά σου έχει και γούρνα και ξυλόσωμα. Γενικά πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Και ότι ο Αλμυρός είναι στο Βόλο. Δεν θυμάμαι ότι άλλο. Λοιπόν, ξεκάθαρα πρέπει να φύγουμε. Δεν πάει άλλο.
1: Με πάει το Φούξ.
0: Με πάει το Φούξ το οποίο είναι ροζ. Ότι η Μαρία μαδάει, ότι εγώ δεν μαδάω. Τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Ήταν μια ωραία μέρα σήμερα, έχω να πω. Σε κάθε περίπτωση, εμείς εξαφανιζόμαστε γιατί έχει πάει 11 η ώρα. Μικρή παύση όμως αύριο, λίγο μετά τις 8, ξανά εδώ πέρα.
1: Στον A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει, παρέα με Βαγγέλη Χατζηδάκη φυσικά.
0: Και Μαρία Μακράκη, γιατί αυτό το ντουέτο δεν χαλάει για κανένα ακριβώς λόγο. 12 η ώρα, μην ξεχνάς, Γιώργος Μπαλοθιάρης, εγώ Βερίγου, φέρνουν εδώ πέρα καλοκαίρι στο Νότο μέχρι τις 2.
1: Και δεν χάνεις την απογευματινή σου συντροφιά με το Βαγγέλη Πιπίου, 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογευματό σου. Μαζί μας είχαμε.
0: Είχαμε φιλοσοφίες εμείς σήμερα.
1: Υδροδυναμική Σαριδάκης.
0: Κουτάλα.
1: Καμπάνα Μάρε.
0: Σίτζετς.
1: Και μου το αποθελετοπορική Στεφανάκη.
0: Εμείς ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810 28 59 99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
5: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
4: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
5: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
4: Είσαι το ίδιο.
5: Εγώ.
4: Εσύ.
5: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Τη ηλικία. Τα. Τι μου λέγες, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγες.
4: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
5: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
4: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, παιδί. Λάλα.
5: Να σημειωθεί τα πρακτικά ότι.
4: Στα 40 στην βαράει, ναι.
5: Σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
4: Ελπίζω ναι.
5: Να σημειωθεί τα πρακτικά.
4: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
3: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
9: Πάμε, αγάπη μου, να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
8: Άσε μας, βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
10: Οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
8: Και θα του πω: Πάλι αύριο!
9: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
11: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
9: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
11: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
11: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
8: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
1: Μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10, στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος? Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big, από τη Φρέσνα.
8: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
10: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
9: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Κυριακή 26 Ιουλίου, η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Καμπάνα Μάρε Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές. Μην τη χάσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
13: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.

0: πώς είστε?
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, κάπου δροσερά, και εννοείται να είστε έτοιμοι για άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο.
0: Καλοκαίρι στο Νότο, Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026. Και ναι, είμαστε εδώ για άλλη μια μέρα εν μέσω καύσωνα για να σας κάψουμε τελείως. Γιατί πραγματικά έχουμε έρθει με πάρα πολύ όρεξη σήμερα, ωραία θέματα. Και φυσικά νομίζω ότι για άλλη μια φορά θα πρέπει να βάλουμε spotlight το ρακοκάζανο, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω τι έχετε πάθει με το ρακοκάζανο, παιδιά. Κάθε μέρα ακόμα περισσότερες χιλιάδες προβολές, ακόμα περισσότερα σχόλια. Το έχετε ανεβάσει πραγματικά εκεί που το αξίζει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό που σημαίνει.
1: Πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές έχει κάνει το ρακοκάζανο, και για όσους δεν το έχουν δει ακόμα, να σπεύσετε. Γιατί είναι φανταστικό, είναι τρομερό, είναι ανεπανάληπτο, και εννοείται πως τώρα εν μέσω καύσωνα σίγουρα θα το έχετε ανάγκη.
0: Βέβαια. Νομίζω τώρα ότι οι γιαγιάδες τώρα είναι ένα, ξέρεις, κάτι σαν βάλσαμο.
1: Έτσι.
0: Με όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας. Λοιπόν, έχουμε έρθει και είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη και σήμερα. Μάντρες 95 για το Λασίθι, ΑΠ 92,9 για το Ηράκλειο, 29,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε πάντου και σήμερα σε όλη την Κρήτη, αλλά και σε όλα τα νησιά γύρω από αυτήν. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάβδο, καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε από πιο μακριά μέσω www.καλοκαίριστονότο.com. Περιμένουμε πώς και πώς τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Τι κάνετε, πώς είστε, μας ακούτε από κάποια παραλία ή μήπως μας ακούτε μέσα από ένα γραφείο που λιώνεται παρέα με το air condition στη δουλειά. Καλοκαίριστονότο θα μας βρείτε με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads, όπου τέλος πάντων υπάρχουν social media. Εμείς τσουπ, εκεί είμαστε.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, για πες.
1: Σήμερα έχουμε να κάνουμε μια φανταστική εξόρμηση που συνδυάζει φαράγγι, θάλασσα, νερό και λίγο περπάτημα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Πάλι θα τρέχουμε και θα περπατάμε και θα μας ψάχνουν ή θα μας έχει ο Ευαγγελάτος πρώτο θέμα με 3D εκεί που χαθήκαμε.
1: Μέχρι το φαράγγι του Ρίχτη θα πάμε στο Λασίθι, όπου πραγματικά είναι ένας παράδεισος για αυτές τις καυτές ημέρες. Οπότε κάπως έτσι θα σωθούμε και από τον καύσωνα.
0: Μάλιστα, και τι άλλο, και τι άλλο.
1: Θα μπούμε στο επικό, έτσι, στην επική κουζίνα μας για να φτιάξουμε ένα τοστ.
0: Δηλαδή πρέπει να του δώσει την αξία που πρέπει.
1: Ένα κριτικό κλαμπ θα κάνουμε με βλήτα, στάκα και φτάζιμο.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Τώρα πώς θα το κάνουμε όλο αυτό, να είστε συντονισμένοι να τα ακούσετε.
0: Μάλιστα, και τι άλλο, και τι άλλο.
1: Θα συνδεθούμε ζωντανά με Ιεράπετρα για να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που οργανώνουν το Keep the Spirit Alive κάθε χρόνο. Κοντοζυγώνει η μέρα που θα γίνει, οπότε θα μιλήσουμε με τους διοργανωτές του και θα μας μεταφέρουν τον μπαλμπόν.
0: Μάλιστα, και τι άλλο, και τι άλλο.
1: Τι άλλο, βρε Γιώργο.
0: Έχουμε και τους διαγωνισμούς οι οποίοι τρέχουν.
1: Έχουμε και τους διαγωνισμούς που τρέχουν, και εννοείται πως κάθε Παρασκευή κληρώνουμε εισιτήρια από Anek Lines με δίκλινη καμπίνα, παρακαλώ πολύ. Και φυσικά έχουμε και τον κύριο Κυρούλη, που εννοείται πως πρέπει να τον κανακέψουμε για να γίνει κάποιος καλύτερος.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Κυρίες και κύριοι, απέναντί μου είναι η Εύα Στραπτούσα. Σούπερ σεξι, πρώην εγκυμονούσα, νύμιλ

0: που εννοείται πως πρέπει να τον κανακέψουμε για να γίνει κάποιος καλύτερος.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Κυρίες και κύριοι, απέναντί μου είναι η Απαστράπτουσα. Σούπερ σεξι, πρώην εγκυμονούσα, νύμνη λιλφάρα και υποψήφια για το Playboy κάτω, παιδιά.

γύρω αυτός ο μυστήριος τύπος που έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι αυτός ο οποίος εισβάλλει κάθε βράδυ στο σπίτι του Γρηγόρη Σαμόλη, του δίνει ενεργειακά ποτά και φεύγει γρήγορα χαμένος στα μισοσκόταδα. Είναι αυτός ο οποίος αποτελεί το 8ο χαμένο ξαδέρφι από την ταβέρνα Τα 7 Αδέρφια. Είναι αυτός ο οποίος ξέρει πολύ καλά τι έκανε ο Τάιλερ μετά το ξεγυβέτισμα που έπαθε από τις γιαγιάδες. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο Super Wow Fantastic. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είμαστε έτοιμοι λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, να κανακέψουμε τον κύριο Κερούρη. Μπας και φτιάξει λίγο η διάθεσή του και χαμηλώσει λίγο τις θερμοκρασίες που πραγματικά είναι σήμερα πολύ υψηλές. Ευτυχώς κάπως καλύτερα στο νησί μας, γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα βλέπουν και τα 40 διάρια να κάνουν πάταχο. Πόρι, δεν λες τίποτα. Εμείς είμαστε κάπως καλύτερα με, με το θερμόμετρο να γύρει στους 38 με 39 βαθμούς.
1: Εν τω μεταξύ, όλα αυτά

0: site που κάνουν πρόγνωση καιρού, ειλικρινά είναι στον κόσμο του, ρε φίλε. Δηλαδή λέγανε σήμερα 42-43 βαθμούς, κλειστείτε στα σπίτια σας. Μόνο το 112 δεν μας ήρθε. Αλλά πραγματικά πού κολλάει το ένα με το άλλο. Έχουμε 5 βαθμούς κάτω.
1: Εντάξει, καλύτερα δεν είναι. Πάλι καλά να λες που δεν έχουμε 45 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινάμε από τα Χανιά τα αγαπημένα, όπου σίγουρα θα βρούμε μια όαση δροσιάς. 200 στρέμματα να απολαύσετε εσείς με την οικογένειά σας. Ο Βοτανικός Κήπος σας περιμένει 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, εκεί στον Φουρνέ, στον Ομαλό, με δέντρα από όλο τον κόσμο, φυτά, βότανα, μπαχαρικά και φυσικά από το νησί μας. Ένα υπέροχο μονοπάτι που το παίρνεις και καταλήγεις βεβαίως και στο υπέροχο εστιατόριο που έχει μόνο τοπικές γεύσεις και φανταστικές
0: ναι,
1: γεύσεις.
0: Αυτό μόνο?
1: Φανταστικά πράγματα τέλος πάντων που μπορείς να απολαύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Χανιά αγαπημένα, αυτή την ώρα που μιλάμε, θερμοκρασία αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Πολύ πολύ ζέστη, άπνοια σχεδόν, ένα μόλις το ποφόρ. Οπότε καταλαβαίνετε, το νιώθουμε έτσι τη ζέστη από μέσα προς τα έξω και τούμπαλι.
0: Πάλι καλά που δεν έχει αέρα, να λέγαμε για καψοβόρη.
1: Και από τα Χανιά στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί μαντέψτε πάνω κάτω το ίδιο σκηνικό, με τα ποφόρ για να είναι μόλις 2. Και φυσικά η θερμοκρασία να αγγίζει στους 39 βαθμούς. Οι περισσότεροι εννοείται πως ξεκινήσαμε τη μέρα μας με το μαγιουδάκι μας από μέσα, γιατί νομίζω πως λίγο πολύ όλοι θα καταλήξουμε σε ένα βραδινό μπανάκι, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν 9 η ώρα, Γιώργο, το βράδυ, τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πάμε και από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο και τσουπ, βλέπουμε πως η ζέστη κάνει στο κέντρο και στα λιμάνια, στα λιοντάρια, τα οποία δεν είναι πια λιοντάρια, αλλά είναι με δράκι που βγάζουν από το στόμα τους φωτιά, με τέτοια ζέστη που έχει.
0: Μάλιστα.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα που μιλάμε αγγίζει τους 39 βαθμούς, με ένα μόλις μποφόρ, σχεδόν άπνοια. Καταλαβαίνετε πως οι τουρίστες τρέχουν να βρουν ένα σκιαρό μέρος, έναν ανεμιστήρα, ένα air condition, βρε αδερφέ, κάτι τέλος πάντων που να τους φέρνει έτσι πίσω την πατρίδα τους, που σίγουρα εκεί θα κάνει λιγότερη ζέστη. Όπως σου είπα, 39 βαθμού Κελσίου. Και από το Ηράκλειο, Γιώργο, πού θα πάμε?
0: Για πες.
1: Θα πάμε στο Λασίθι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, όπου και εκεί τα πράγματα καλύτερα είναι ευτυχώς από αυτά που τα περιμέναμε. 38 βαθμοί Κελσίου, ένα μόλις τον μποφόρ. Και κάπως έτσι θα κυλήσει η μέρα σήμερα, για να έρθει και η αυριανή με μποφόρ για Γιώργο ξανά. Γιατί ξέρεις τώρα, ο κύριος Κερούλης λέει, επειδή τους τα χάλασα σήμερα, δεν έχει καθόλου μποφόρ, να τα φέρω αύριο για να μην, μην νιώθουν έτσι το σύνδρομο του.
0: Ναι.
1: Αυτό που φεύγει η μάνα και αφήνει πίσω τα παιδιά.
0: Μα μου ήρθες με μείνει εγκεφαλικό σήμερα. Νιώθω ότι πρέπει να συμπληρώνω όλες τις λέξεις. Λες, είμαστε σε κανένα τηλεπαιχνίδι, να πούμε.
1: Ναι, ναι, είναι το γεγονός ότι οι ώρες που κοιμήθηκα δεν ήταν και πάρα πολλές.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό βεβαίως.
0: Σαν δεν τρέπεσαι, μωρέ. Γύριζες πάλι,
1: Ναι, ναι, οφείλεται στον Χάρι, ο οποίος πραγματικά ήθελε να πάει να πιει για ποτάκι, να πάει για ποτάκι, αλλά δεν τον άφησε τελικά. Τον άφησε σπίτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και όπως ξεκίνησε από τα Χανιά ο κύριος Χερούλης, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ, να στείλουμε μεγάλη, μεγάλη καλημέρα στο Βοτανικό Κήπο Κρήτης, που είναι συντονισμένοι μαζί μας αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι όλοι όσοι σκάσατε τώρα στο νησί και έχετε βρει τώρα εκεί την εκπομπή μας στο ραδιόφωνο, κάτι έχετε ακούσει, κάτι έχετε δει κτλ., βάλτε στο πρόγραμμα το Βοτανικό Κήπο, γιατί αξίζει τον κόπο. Είναι ένα μέρος το οποίο πραγματικά 200 στρέμματα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αναγνωρισμένα πάρκα στην Ευρώπη σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας. Μονοπάτι απίστευτο μέσα. Εμείς επειδή έχουμε πάει εκεί πέρα και μπορούμε να το περιγράψουμε, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό και δεν ξέρει πολλοί κόσμος, είναι ότι υπάρχει ένα εστιατόριο το οποίο ενσωματώνει μέσα όλες τις παραδοσιακές τεχνικές μαγειρικής. Τα αντικριστά, τη μινωική μαγειρική, στο πύλινο, το ξυλόφρονο που ζυμώνουν ψωμί και το ψήνουνε. Οπότε λοιπόν θα βρείτε πραγματικά όλη την Κρήτη εκεί πέρα και αξίζει να το βάλετε στο πρόγραμμα.
1: Εμπειρία.
0: Εμπειρία, φυσικά. Να πούμε ότι τρέχουν και διαγωνισμοί μας. Ένας από αυτούς είναι παρέα με τη Fix Ελλάς, όπου μοιράζουμε μπύρες στον κόσμο, δροσερές.
1: Ναι.
0: Τώρα που είναι ο καύσωνας, μπείτε στα social media της εκπομπής Καλοκαίρι στον Νότο για να δείτε πώς θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, να κερδίσετε 3 κυβότια και φυσικά ένα μαντήλι για να σύζετε το χορό, αλλά και ένα συλλεκτικό μπλουζάκι.
1: Βέβαια, βέβαια. Και μην ξεχνάτε πως Γλέντι Χόπερς είναι στο δρόμο. Νομίζω πως αυτή την εβδομάδα
0: θα έχουμε
1: πρώτο μας επεισόδιο και έρχονται κι άλλα. Οπότε να είσαστε συντονισμένοι και φυσικά σε γλέντια και χαρές.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά, πρώτο διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
2: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
1: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
2: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
1: Eternal Water. Διψάς...
2: τι λέω τόση ώρα.
1: Να το βρεις.
3: Κυριακή 26 Ιουλίου, η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Καμπάνα Μάρε Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές. Μην τη χάσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Πάλι κρύο το νερό.
8: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
7: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
8: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
7: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
8: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
10: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.

0: Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού σε όλη την Νότια Ελλάδα και σήμερα. Απέναντί μου είναι η Κοκό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Και πάμε ντε λόγο στα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μήνυμα που μας έστειλαν τα παιδιά από Άγιο Νικόλαο και μας στέλνουν από τον ο Αλέξανδρος και η Ευτυχία που ήρθαν εδώ, λέει, από τη Λάρισα διακοπές και έχουν, λέει, πάθει πλάκα με το πόσο όμορφα είναι εδώ τα μέρη μας.
0: Όχι να το πενευτούμε.
1: Όχι να το πενευτούμε, αλλά τα μέρη μας, σαν τα μέρη μας δεν έχει που λέμε. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη Μαρία που και σήμερα μας στέλνει άλλη μια φωτογραφία από παραλία, η οποία είναι οργανωμένη, έχει ωραίες ξαπλώστρες, έχει ωραία θάλασσα, έχει ωραία άμμο. Καλά να περάσεις, Μαρία μου, έτσι να γεμίσεις την ατζέντα σου με παραλίες και μπάνια.
0: Μάλιστα. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στη φίλη μας εδώ πέρα, τη Ρόζα, και το φίλο μας το Φώτη, οι οποίοι μας ακούνε από το Κουτουλουφάρι. Μας δίνουν μια μεγάλη
1: καλημέρα.
0: Κουτουλουφάρι! Και μας δίνουν μια όμορφη καλημέρα τα παιδιά. Παιδιά, πρόσφατα σας ανακαλύψαμε, είδαμε και το βίντεο με τις γιαγιάδες. Δεν παίζεστε, θέλουμε πάρα πολύ να έρθουμε να σας γνωρίσουμε. Φτιάχνουμε, λέει, και πολύ ωραίες τσάντες, μας γράφουν εδώ πέρα, και ασχολούνται και με το πλέξιμο της ψάθινης καρέκλας, εγώ τα παιδιά.
1: Πολύ ωραία.
0: Οπότε λοιπόν, θέλουν να έρθουμε σε επικοινωνία, να κάνουμε, λέει, βιντεάκια, να κάνουμε, να δείξουμε. Με μεγάλη χαρά, παιδιά, και χαιρόμαστε πολύ που γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τόσο όμορφα πράγματα, τόσο όμορφες ιοτεχνίες. Καλημέρα στείλουμε στον Κωστή και τη φίλη μας εδώ πέρα, τη Μαρία, η οποία μας ακούνε από το Ηράκλειο, από το γραφείο του, και μας στείλουν μια μεγάλη καλημέρα. Από το Ηράκλειο επίσης μας ακούει η Μάρο, ο Θάνος, η φίλη μας η Νεκταρία και η φίλη μας η Τζίνα, η οποία μας στείλουν μια μεγάλη καλημέρα.
1: Η Νίκη μας ακούει από τα Χανιά, έπαθε πλάκα, λέει, χτες με τα παπουτσάκια. Καλή χώνεψη μας εύχεται. Περιμένει οπωσδήποτε το σημερινό φαγητό που θα φτιάξουμε. Η Λουκία είναι συντονισμένη και μας ακούει από το Καβούσι. Γεια σου, βρε Λουκία. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη Μαρίνα, η οποία γιόρταζε τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα, λέει, περιμένω κόσμο με τέτοια ζέστη, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Ευτυχώς έχω εσάς και με δροσίζετε λιγάκι. Να είσαι καλά, κορίτσι μου γλυκό, και χρόνια σου πολλά. Αν και καθυστερημένα, δεν πειράζει. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στο Μάνο, ο οποίος πηγαίνει, λέει, προς τις Σιτίες, στο Χαμέζι. Πολύ ζέστη, λέει, σήμερα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Μεσημέρι στο δρόμο, να μην το τολμήσετε, γράφει εδώ ο φίλος μας. Τι να κάνουμε, παιδιά, ζέστη είναι, θα περάσει.
0: Έτσι. Καλημέρες όμως στο φίλο μας τον Πέτρο και τη φίλη μας την Πόπη, οι οποίοι κατευθύνονται για μπανάκι στην Αργία Μαρίνα και μας ακούνε. Για μπανάκι κατευθύνονται και ο φίλος μας ο Τάσος, η Στέλλα και η φίλη μας η Μαρία, οι οποίοι πάνε στην Αργία Μαρίνα στα Χανιά να στρατοπεδεύσουν, όπως μας γράφουν. Έχουν πάρει, λέει, εδώ πέρα τα μπαγκάζια τους μαζί τους. Θα κάτσουν λογικά μέχρι το βράδυ. Μα είναι μια ημέρα στην οποία περιμένουμε πραγματικά να είμαστε όλη μέρα στη θάλασσα. Να βουτάμε, να ξαναβγαίνουμε, να βουτάμε, να ξαναβγαίνουμε και τούμπαλιν. Καλημέρες επίσης να στείλουμε στην αγαπημένη μας την Κριτσά, στην όμορφη μας Κριτσά, η οποία είναι εδώ συντονισμένη και μας ακούει. Η Μαρία μας ξαναγράφει εδώ για τη γιορτή Μυζιθρόπιτας Γογό.
1: Αχ, ναι, τώρα είναι τον Αύγουστο, νομίζω.
0: Τον Αύγουστο. Στείλτε μας περισσότερες πληροφορίες, γιατί μας είχατε στείλει χθες, αλλά τώρα με τα μηνύματα το έχουμε χάσει. Να το πούμε και στη συνέχεια. Μια μεγάλη καλημέρα στην Ειρήνη, τη Μαρία, αλλά και τη φίλη μας την Έλλη, η οποία είναι συντονισμένη από το Ρέθυμνο.
1: Φιλιά να στείλουμε στον Νότι που μας ακούει από Πειραιά, στο Μιχάλη που θέλει, λέει, να βάλουμε στο πρόγραμμα με τις παραλίες στο Γυαλοπόταμα. Πολύ ωραία, λέει, η παραλία, παιδιά. Να την ψάξετε, να την πείτε για το, και στον κόσμο τον υπόλοιπο. Η Ειρήνη μας στέλνει την αγάπη της και τα φιλιά της από το Βόλο. Πολλά φιλιά, και εννοείται πως θέλουμε να στείλουμε και την αγάπη μας στην Νικολέτα, η οποία, λέει, μεταδίδει, προωθεί μάλλον το βίντεο του Καλοκαίρι στον Νότο τώρα Κοκάζανο σε όλες τις φίλες της στην Ομογένεια, γιατί ήταν πολλά χρόνια στην Αμερική, τώρα έχει επιστρέψει. Οπότε καταλαβαίνεις, έχουμε και αυτούς που προωθούν το Καλοκαίρι στον Νότο, και μπράβο, φανατικά, συνέχισε, καλή μου, και δώσ' το σε όλα τα μέρη της γης.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στον Νίκο, τη Μαρία, τον Κώστα, την Άννα, τον Δημήτρη, τη Σοφία και τη μικρή Ιωάννα από τη Χερσόνησο. Μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα και μας λένε ότι σήμερα, λέει, το βράδυ έχουν ένα μεγάλο γλέντι εκεί στο γήπεδο, στο λιμένα της Χερσονήσου, με τον Κωστή και τον Γιώργο το Σαριδάκι. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 η ώρα το βράδυ. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά, στη Χερσόνησο. Χερσόν με όλα αυτά. Πόσο μου έχει λείψει η Χερσόνησος. Να πάω μια βόλτα στην παραλία. Έχω πραγματικά πάρα πολλά χρόνια να το κάνω. Να το βάλουμε στο πρόγραμμα, παιδιά.
1: Να πάμε. Μας
0: βάλετε. Καλημέρα να στείλουμε και εκεί στο Γρηγόρη και την Ειρήνη, οι οποίοι ετοιμάζονται για τη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα εγώ απόψε.
1: Α, τέλεια.
0: Έχει συναυλία ο Κότσιρας, οπότε στο πάρκο εκεί του Μαρκοπούλου. Οπότε να του ευχηθούμε να περάσουν τέλεια.
1: Εγώ θα σε πάω μέχρι τις Μαργαρίτες, εκεί στο Ρέθυμνο που είναι υπέροχο το χωριό και μας ακούει εκεί η Ανθούλα. Και εννοείται, λέει, πως περιμένει φίλους της να έρθουν στο χωριό. Έχουν και αυτοί το γλέτι τους. Δεν μας γράφει όμως ημερομηνίες. Για στείλαμε να ξέρουμε κι εμείς. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη Σιτία. Εκεί είναι ο Ιάκωβος και μας ακούει. Θέλει οπωσδήποτε να κερδίσει θεστήριο, Γιώργο, γιατί ήθελε να πάει στον Πειραιά. Έχει κάτι δουλίτσες.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες
0: τώρα, μπήκαν εδώ τα μεγάλα μέσα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, παιδιά. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με την εξόρμηση της ημέρας, όπου σήμερα την τιμητική του έχει ο νομός Λασιθίου. Θα πάμε να ανακαλύψουμε ένα μαγικό φαράγγι, το φαράγγι του Ρίχτη. Έχουμε ξαναπάει βόλτα εκεί. Αλλά μας στείλατε και άλλα πράγματα εδώ, τα οποία είναι έτσι μυστικά. Είναι tips τα οποία αφορούν τους hikers. Πώς λένε, hikers, δεν τους λένε αυτούς.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτούς που κάνουν hiking του λένε hikers.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, λέω τώρα εγώ. Οπότε λοιπόν, πάμε να τα ενσωματώσουμε όλα αυτά. Να σας προτείνουμε κάτι ωραίο και δροσερό για σήμερα. Φύγαμε για μουσική, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μισή τη ημέρα, νομό Λασιθίου στο μενού για σήμερα. Θα πάμε σε ένα μαγικό φαράγγι, στο φαράγγι του Ρίχτη. Όπου εκεί υπάρχει ο καταράκτη του Ρίχτη. Όπου εκεί υπάρχουν και τα διάφορα διάφορε κοπέλε οι οποίε πάνε να εξερευνήσουν τη φύση και κολυμπάνε στα νερά. Μπράβο του, θα πω εγώ. Οπότε λοιπόν πάμε να ανακαλύψουμε ένα μαγικό προορισμό και σήμερα.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη. Ένα μεγάλο βήμα για όλου του πλατσουρίστα. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα. Από την Apple Ass.

0: είμαστε έτοιμοι να πάμε σε ένα ωραίο μέρος, σε μια εξόρμηση που πραγματικά θα μείνει έτσι στις αναμνήσεις σας. Φαράγγι ρίχτη σας έχω σήμερα. Πρέπει όπως και δίποτε μια φορά τουλάχιστον στη ζωή σας να το περάσετε. Γιατί? Γιατί έχει καταράχτη, έχει ωραία γεφυράκια και βεβαίως κατελήγει σε παραλία. Οπότε ούτως άλλως θα το κάνετε το μπάνιο σας.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε ότι βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νομού Λασιθίου, κοντά στο χωριό Έξω Μουλιανά, πολύ κοντά στην Σιτία, και είναι περίπου το μήκος της διαδρομής 3 χιλιόμετρα.
1: 3 χιλιόμετρα το φαράγγι.
0: Βεβαίως.
1: Όχι, Παναγία μου, με στην κάψα.
0: Ωραιότατα. Ποια κάψα, παιδί μου, αφού από πάνω σου λέει έχει δέντρα, έχει φυτά, έχει το νερό που τρέχει. Οπότε μια χαρά, δροσερό, δροσερό είναι το συγκεκριμένο φαράγγι.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και το καλοκαίρι έχω να σας πω. Οπότε μπορείτε να το περάσετε το καλοκαίρι. Έχω να σου πω ότι μέσα σε 3-4 ώρες το περνάς με τα πόδια.
1: Εγώ αυτό τώρα για σήμερα είναι ειλικρινά κατόρθωτο.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή θα πας με 40 βαθμούς να περπατάς 4 ώρες σε ένα φαραγγί.
0: Μα σου είπα ότι είσαι μέσα στα πλατάνια και στην
1: Ελλάδα. Ποια πλατάνια, παιδί μου? Κάτω από τα πλατάνια θα μας βρούνε. Εκεί θα πάνε τα ΕΚΑΜ, θα είναι ο Βαγγελάτος από δίπλα. Εδώ, σε αυτό το πλατάνι, βρέθηκε ο Γιώργος Παλωθιάρης από τους ειδικούς άνδρες των ΕΚΑΜ.
0: Άσε μας, μωρή, και εσύ και 30 βαθμούς να έχει πάλι, δεν θα θέλεις να πας στο φαράγγι. Έχω να σας πω ότι η διαδρομή ξεκινάει από το Πέτρινο, το Ξωτό, γεφύρι του Λαχανά. Εκεί όπου έγινε και η ανταλλαγή πληθυσμών Ελλάδας-Τουρκίας.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Τώρα, ναι, ναι. Ιστορικό λοιπόν το συγκεκριμένο γεφύρι.
1: Έχει καμία σχέση με τους λαχανοτολμάδες?
0: Όχι καμία. Επίσης έχω να σου πω ότι η διαδρομή συνεχίζεται σε ένα κατάφυτο τοπίο μέσα στο ποτάμι.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου βεβαίως αποτελεί.

0: μια όαση δροσιάς. Και φυσικά έχει πλατάνια, πικροδάφνες, φασκομιλιές, μυρωδιές και αρωματικά φυτά, πάρα πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης έχω να σου πω ότι μέσα στο φαράγγι θα βρεις και παλιούς νερόμυλους.
1: Νερόμυλους?
0: Βεβαίως.
1: Λειτουργούν ακόμα?
0: Δεν νομίζω, αλλά είναι ιδανική για να βγάλεις καμία φωτογραφία έτσι να ανεβάσεις στα social.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης
1: σαν
0: έχω...
1: της Μικόνου είναι?
0: Όχι, εντάξει, είναι άλλο στυλ.
1: Α.
0: Είναι πιο παλιό στυλ.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης έχω να σου πω ότι εντάξει, ο πανέμορφος καταράκτης του Ρίχτη είναι εκεί και μας περιμένει, ύψος 20 μέτρα.
1: Ξέρεις πώς βγήκε το όνομα Ρίχτη, ε?
0: Για πες.
1: Δεν έχεις ξανακούσει?
0: Όχι, όχι.
1: Ήταν ένας άντρας απειβδισμένος με τη γυναίκα του. Όλη μέρα του γκρίνιαζε.
0: Ναι, ναι.
1: Από κάτω η λίμνη λοιπόν, και αυτή του έλεγε: Αχ, δεν θέλω να πέσω. Και του φωνάζαν από πίσω: Ρίχτη, Ρίχτη. Και κάπως έτσι έπεσε.
0: Μάλιστα, τι ωραία ιστορία. Έχω λοιπόν να σου πω ότι ο καταράκτης εκεί μας περιμένει και από κάτω έχει και λιμνούλα, Γιώργο. Που κάνεις μπάνιο κανονικά.
1: Έτσι, έτσι εδώ, ή εκεί φοράς το μαγιό σου?
0: Όχι, φοράς το μαγιό σου, γιατί έχει αρκετούς ανθρώπους που επίσης θέλουν να κάνουν το μπάνιο τους εκεί στην υπέροχη λιμνούλα. Οπότε εντάξει, τώρα είναι και μικρή, δεν είναι τεράστια.
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτή η λιμνούλα έχει μέσα ζωντανά ή είναι ασφαλές να πούμε μέσα?
0: Καλέ, ναι, μια χαρά είναι. Γιατί... ρέει το νερό από τον καταράκτη.
1: Εδώ μου έχει στείλει ο Μάνος, ο οποίος είναι από την περιοχή εκεί πέρα, από τα έξω Μουλιανά. Μου γράφει, λέει, έχει καβούρια.
0: Τι λέει, λίμνη. Μωρέ, που έχει καβούρια?
1: Έχει, λέει, καβούρια.
0: Εντάξει, το ένα και δες το, βγάλε φωτογραφία. Τι να σου πω, δεν σε φάει το καβουράκι?
1: Μωρέ, εγώ ναι, με το μαγιό μου μέσα εκεί πέρα, ρίχνει το καβούρι να αρπάξει τίποτα που δεν πρέπει.
0: Δεν νομίζω ότι θα αρπάξει κάτι που δεν πρέπει. Έχει άλλο ζώο το
1: είναι
0: καβούρι.
1: Είναι και μεγάλες επιφάνειες, μπορεί εύκολα να το αρπάξει.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Ο καταράκτης έχει νερό ακόμη και το καλοκαίρι, όπως σας είπα. Οπότε μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο στη λιμνούλα. Και δίπλα ακριβώς έχει και παγκάκι κάτω από τα πλατάνια. Οπότε και ξεκουράσει και βγάλει και ωραίες φωτογραφίες.
1: Να πάει να έχει τώρα και μια καντίνα, και να έχει έτσι δροσερά κοκτέιλ, hot dogs, να βάλει εκεί πέρα τα μπριτζολίδια πάνω στη σχάρα, χαμός.
0: Κοίτα, πλάκα-πλάκα. Έχει εκεί αλμυρίκια, έχει πέτρινα καθίσματα,
1: αλμυρίκια
0: τραπέζια.
1: Αποκλείεται να έχει.
0: Έχει τραπέζια.
1: Αλμυρίκια αποκλείεται να έχει.
0: Έχει αλμυρίκια, Γιώργο.
1: Εκεί δίπλα στο. Πού χωράει το αλμυρίκι? Το αλμυρίκι είναι στη θάλασσα.
0: Έχει πέτρινη βάση με πόσιμο νερό. Οπότε μπορεί να πιει και νερό από εκεί.
1: Σίγουρα θα πιω νερό από εκεί.
0: Και εννοείται πω μπορεί να ψήσει. Καλά να ψήσει τώρα, όχι. Γιατί δεν ψήνουμε στη μέση εκεί. Έχει πολλά πλάτανη και τέτοια. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το πικνίκ μας.
1: Μάλιστα, να φέρουμε έτοιμα πράγματα.
0: Βέβαια, να φάρουμε τα ταπεράκια μας, τα κεφτεδάκια μας. Σκέψου τώρα, κάτω από τα πλατάνια, να τρως κεφτεδάκια, πατάτες τηγανιτές. Τι ωραία, ε.
1: Και να πας να κάνεις μια βουτιά στη λίμνη, ε. Για να βγεις απ' έξω, ε. Και να σε περιμένει έτσι ένα ωραίο στάκος, ε. Και να ανοίξει το άλλο τάπερ και να έχει μέσα στάκα με τα αυγά. Και να βουτάνε όλοι εκεί στη βούτα, παξιμάδια, χαμός.
0: Χαμός, χαμός.
1: Και να ανοίξει ένα ωραίο μπυράκι τσπαγωμένο, ε.
0: Πάντως έχω να σας πω το tip που πρέπει να μην ξεχνάτε. Γιατί εντάξει, πας τώρα εκεί εσύ και μετά πού καταλήγεις?
1: Πού?
0: Καταλήγεις στην παραλία. Οπότε ρίχνεις το μπάνιο σου, κατάλαβες.
1: Α, έχει παραλία.
0: Ναι, μετά φτάνεις σε παραλία.
1: Πόση ώρα είναι η παραλία από το καταράκτη?
0: Είπαμε, 3 ώρες είναι το φαράγγι.
1: 3 ώρες, αλλά.
0: Το φαράγγι είναι στη μέση. Ο καταράκτης είναι στη μέση, οπότε γύρω στη 1 ώρα.
1: Κατάλαβα.
0: Να έχετε ένα φίλο σας καβάντζα, να έχετε ένα μάξι πριν και ένα μετά, για να σας πάρει μετά, κατάλαβες.
1: Α, το κάνουν έτσι.
0: Έτσι το κάνουνε. Γιατί εντάξει, πώς μετά? Τι θα κάνεις μετά? Θα ξαναπερπατήσεις μέχρι πίσω? Δεν γίνεται.
1: Συγγνώμη, έχει δρόμο πίσω, πάει στην παραλία δηλαδή?
0: Ναι, παιδί μου, κανονικά.
1: Οπότε λοιπόν μπορεί να το κάνεις και αντίστροφα το φαράγγι. Δηλαδή να πας από την παραλία και να βγεις στο γεφύρι εκεί πέρα.
0: Ναι, αλλά δεν το προτείνω.
1: Μάλιστα. Γιατί τι είσαι, εσύ, expert των φαραγγιών?
0: Τι ανάποδο θα το κάνεις? Ξεκινάς από τα έξω Μουλιανά και καταλήγεις στην παραλία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή ήταν η εξάρτηση τη ημέρα. Είναι σε κύριε παρέα με την Apple Ash, δημιουργό τη Flex One, τη πιο διάσημη κάρτας εταιρικών παραγωγών στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε γρήγορα σε όχι μουσική, σε διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Anne Klein, B. Επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One. Η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Ash. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling. Στην παραλία του του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
4: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα, Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος, The Summer, in Greece. Καλούα, just

0: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 5455 51. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810 28 59 99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
3: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
3: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια με το επιστροφής.

0: είμαστε εδώ, είμαστε δεύτερη ώρα καλοκαίρι στο Νότο. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίδι, 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι εγώ, Μερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελουθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Εντάξει, θέλω πραγματικά να πω στο φίλο μας τον Νίκο τι να πω, θα έρθω εγώ μαζί σου. Γιατί λέει του αρέσουν τα φαράγγια, οι εξορμήσεις, το κάμπινγκ.
0: Να πάτε να περάσετε τέλεια, στο καλό.
1: Δεν έχει παρέα ο καημένος, οπότε καταλαβαίνεις. Γιατί λέει η δική του όλο λέει σε κλαμπ, σε γκλέτ και τέτοια πράγματα. Αλλά από φαράγγια τίποτα.
0: Να σου πω, δεν πας με τον Νίκο να πάω εγώ με τη δική του σε κλαμπ, σε γκλέτ και τέτοια και να πηγαίνουμε να τρώμε, να περνάμε ωραία.
1: Δεν είπε και την κοπέλα του, για την παρέα του, είπε ο άνθρωπος.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εξενέρωσα τώρα. Καλημέρες στο Μάκη και την Ευγενία, οι οποίοι μας ακούνε εγώ από το Ηράκλειο, από το γραφείο τους. Αντίστροφη μέτρηση σε τρεις ημέρες παίρνουν τη ρεπάρα τους και αρχίζουν να γράφουν πλατσουριστική ιστορία. Την καλημέρα μας, παιδιά, με το καλό. Καλημέρα στον Ηλία, τη Μέρη και τον μικρό Νικόλα, οι οποίοι είναι ακόμα σε mood γιορτής από τον φίλο μας τον Ηλία που είχε τη γιορτή του.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Και έχουν έρθει στην Κρήτη να περάσουν υπέροχα. Κατευθύνονται, λέγω εγώ, προς τον Φουρνέ, στον Ομαλό, στα Χανιά, για να πάνε στο βοτανικό κήπο επειδή μας άκουσαν.
1: Παιδιά, καλά να περάσετε.
0: Θέλουμε φωτογραφίες και να μας πείτε και τις εντυπώσεις από το εστιατόριο. Για να δούμε, θα φάτε καλά σήμερα.
1: Έχουμε μία μεγάλη καλησπέρα από τον φίλο μας τον Αλέξανδρο, που είναι μέλος του πολιτιστικού φεστιβάλ Πολύχητος Cultural Festival και μας ακούει από τη Λέσβο, Γιώργο, νοτιοδυτική Λέσβο. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Εμείς οργανώνουμε ένα φεστιβάλ κάθε χρόνο με φωτογραφία, με κινηματογράφο, με μουσική, με εργαστήρια. Σας περιμένουμε. Αμέ χαρά μας. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη Γερμανία, στην Βασιλεία, Γιώργο, η οποία εδώ λέει κάνει δροσιά, αλλά θα θέλαμε να έχουμε, λέει, τη ζέστη της Κρήτης. Μας λείπετε, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Ρακοκάζανο.
0: Έτσι. Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας τον Ορφέα, ο οποίος μας ακούει από τα Χανιά, μας στέλνει για την Αντιγόνη του Σοφοκλή, που σήμερα το βράδυ, Τετάρτη 22 Ιουλίου, θα είναι στα Χανιά, στο θέατρο της Ανατολικής Σταύρου, 9.30 ώρα η έναρξη, και πραγματικά μας περιμένει όλο το κρού εκεί να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Καλημέρας επίσης στο Φίλιππο, τον Λάμπρο, την Μπέννη, τον Σταύρο, την Τζέννη, αλλά και τη φίλη μας την Ευτυχία, οι οποίες μας ακούνε από τα Χανιά, από την εταιριάρα τους, και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Ασχολούνται με τον καφέ, εγώ τα παιδιά, και λένε εσείς, λέει, που είστε πάντα στην Τζίτα, κανονικά πρέπει να διαφημίζετε το καφέ μας, μας γράφουν.
1: Όντως, έχεις ένα δίκιο.
0: Νομίζω ότι είναι σαν να είμαστε συνεχώς με καφείνη. Εγώ πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι δεν πίνω καφέ εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, πίνω την καφεϊνέα αν βγω έξω. Η γογό όμως είναι πραγματικά με μία κούπα καφέ στο χέρι συνέχεια.
1: Εγώ, παιδιά, καφές και τίποτα άλλο. Πραγματικά. Μία μεγάλη καλησπέρα να πούμε στη φίλη μας την Ευτυχία με τον άντρα της, τον Γιώργο, οι οποίοι βρίσκονται, Γιώργο, στη λίμνη Κουρνά. Είναι, λέει, φανταστικά. Τι παράδεισος είναι αυτός. Κάνουν και μπάνιο, έχουν την ξαπλώστρα τους, διαβάζουν το βιβλίο τους, ακούν Καλοκαίρι στο Νότο και πραγματικά, λέει, θα θέλαμε να είμαστε για πάντα εδώ. Ορίστε, βρε παιδιά, να μετακομίσετε από την Αθήνα εδώ. Ποιο το πρόβλημα, δηλαδή, εντάξει τώρα, δουλειές υπάρχουν. Ξέρετε τι ζήτηση υπάρχει, ειδικά σε ξενοδοχεία.
0: Χαμός.
1: Παιδιά,
0: μόνο να θέλετε.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα στο Τηλέμαχο, στη Ρέα και στο φίλο μας τον Αριστίδη, οι οποίοι μας ακούνε από το Ηράκλειο και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Να το Ναντ. Τώρα με πιάσα τα διάβαστο, παιδιά. Ο Σταμάτης και η Καλλιόπη μας ακούνε από το Ναντ, το οποίο ευθύς αμέσως θα γκουγκλάρω εγώ. Γιατί με έχουν πιάσει διάβαστο τελείως και δεν βρίσκω τίποτα. Δεν ξέρω, παιδιά, από πού είναι αυτό το Ναντ.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
0: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Το μόνο που έχω βρει εδώ πέρα είναι κάτι, είναι μια πόλη στη Γαλλία, παιδιά, το Ναντ. Ενημερώστε μας, παιδιά, σας ακούμε. Την καλημέρα μας από το Ναντ. Τα φιλιά μας, λέει, και στη Μαρία, την κουμπάρα μας, η οποία μας ακούει από το Ηράκλειο, μας γράφουνε.
1: Και από το Ηράκλειο, εγώ θα σε πάω στοιχείο. Σήμερα είναι η χάρη της Αγίας Μαρκέλας, Γιώργο.
0: Αλήθεια.
1: Και η Αγία Μαρκέλα είναι και η προστάτηδα, ας πούμε έτσι, της Χίου. Οπότε μας στέλνει εδώ η Ελευθερία πολύ ωραία πράγματα για την Αγία Μαρκέλα. Χρόνια πολλά. Και έχουν και αυτοί τα γλέντια τους και χτες και σήμερα.
0: Τι
1: οπότε
0: ωραία.
1: Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφα.
0: Ο Θανάσης και η Κλειό μας περιμένουν για παγωμένο καρπουζάκι, μας γράφουν εδώ στο Αμάρι. Είναι στην αυλή τους. Το τρώνε. Βγάλτε και μια παγωμένη, παιδιά, και ερχόμαστε.
1: Αχ, τι ωραία. Ερχόμαστε. Δεν λες τίποτα. Λοιπόν, έχω μηνυματάρα από Καναδά. Έχουμε το μεγαλύτερο ελληνικό φεστιβάλ, Γιώργο, που θα γίνει 7 με 9 Αυγούστου στο Τορόντο και θα έχουν, λέει, ελληνικές γεύσεις, θα έχουν ζωντανή μουσική, παραδοσιακούς χορούς, εκδηλώσεις, όλα αυτά στο Τορόντο. Σας ακούμε, σας αγαπάμε και εννοείται πως θα θέλαμε να έρθετε και εσείς στο δικό μας το Γλέντι 7 με 9 Αυγούστου.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μου έστειλε η Ελευθερία από το Ρέθυμνο, η Μπεμπή, ότι συζητιέται ότι θα γίνει χαμός στο Γλέντι που θα κάνει ο Γρηγόρης Αμόλης στην Επισκοπή στο Ρέθυμνο τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο χώρο του Συλλόγου. Ο Σύλλογος είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επισκοπής, ο Άγιος Παντελεήμονας. Και να πούμε ότι συζητιέται ότι θα γίνει ο απόλυτος χαμός. Όλοι όσοι είστε κοντά στο Ρέθυμνο, να ένα ωραίο Γλέντι για να παρευρεθείτε πραγματικά και να περάσετε υπέροχα.
1: Να τραπέζι, μην πηγαίνετε τελευταία στιγμή.
0: Ναι, θα βρείτε, ψάξτε το κουκλάρετε, θα βρείτε και αριθμούς για κράτηση κτλ.
1: Λοιπόν, ο Νίκος βρίσκεται στο φάρο της Γάβδου, μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία. Και εντάξει, λέει, και αυτός πάει κάθε χρόνο πάει κάθε χρόνο στη Γάβδο, κάνει τις διακοπές του, αλλά ποτέ, λέει, δεν είχε πάει στο φάρο να δει πως είναι από κοντά. Μας έστειλε και μια φωτογραφία. Καλά να περνάς.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε εδώ τι βλέπω. Μας έχει στείλει ο Σωτήρης από την Ισπανία, μας ακούει και μας στέλνει μια μεγάλη καλημέρα.
1: Ισπανία!
0: Χθες έγινε το World Cup Parade της Ισπανίας, της εθνικής ομάδας για το παγκόσμιο. Μας έχει στείλει ένα βιντεάκι. Άκουγα εγώ, σε παρακαλώ, λίγο τον κόσμο. Εγώ βλέπω το βίντεο, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να μεταδώσω αυτό που βλέπω, μόνο αυτό που ακούω. Άκου.
1: Δεν πολύ ακούγεται, να σου πω την αλήθεια.
0: Μιλάμε τώρα για. Πρέπει να είναι εκατομμύρια κόσμος. Δεν ξέρω πόσο χωράει αυτή η πλατεία.
1: Αυτή, δηλαδή, μα το παίρναμε εμείς σαν Έλληνες, δεν θα κάναμε σαν τους τρελούς.
0: Μας λέει εδώ πέρα στον Τρίσο ότι έγινε ο απόλυτος χαμός, πραγματικά. Και ήταν όλοι οι Ισπανοί στους δρόμους.
1: Και δεν μου λες πού πήγαν, στη Βαρκελόνη, πήγαν στη Βαλένθια, στη Μανδρίτη.
0: Κοίταξε, σε όλες τις πόλεις θα υπάρχουν εορτασμοί. Αυτός μας έστειλε εδώ τη φωτογραφία από μια μεγάλη πλατεία. Τώρα να σα πω την αλήθεια, δεν αναγνωρίζω ποια πόλη είναι, αλλά νομίζω ότι πραγματικά έγινε ο χαμός. Δηλαδή, βλέπω τεράστιο πλήθος. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ζωντανή σύνδεση με Λασίθη, με Ιεράπετρα. Θα πάμε να γνωρίσουμε ξανά. Να γνωρίσουμε. Το έχουμε γνωρίσει ήδη. Αλλά θα πάμε να επισκεφθούμε ξανά ένα φεστιβάλ. Το Keep the Spirit Alive, το οποίο γίνεται στη μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Να μάθουμε για τα. Έχει πρόσφατα. Υπήρξε και ένα Yacht Revival, το οποίο το πήραν στα χέρια του εκεί τα παιδιά ουσιαστικά όσων το διοργάνωναν τόσα χρόνια. Και έχει ξανανιώσει αυτό το φεστιβάλ. Και νομίζω ότι αξίζει να μάθουμε για το line-up φέτος, για όλα αυτά τα οποία μας ετοιμάζουν. Ένα rock πολύ καλό φεστιβάλ.
1: Με είσοδος ελεύθερη, να το πούμε και αυτό.
0: Με είσοδο ελεύθερη. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Βόλτα και σήμερα σας έχουμε εντάξει, δηλαδή σας πήγαμε σε βαράκια, σας πήγαμε σε λίμνες, σας πάμε τώρα σε φεστιβάλ ωραία, να πάμε εκεί, να πάρουμε τα μπυράκια μας, να φάμε το σουβλάκι μας, να ακούσουμε ροκ μουσική. Αυτά τώρα του καλοκαιριού είναι τα must γενικά.
1: Νομίζω
0: ότι είναι στο πρόγραμμα, στο checklist κάθε ενός που είναι εκεί έξω και ψάχνεται γενικότερα για εκδηλώσεις κτλ. Οπότε θα σας πάμε σε ένα ωραίο φεστιβάλ σήμερα, σε ένα ροκ φεστιβάλ, Νομός Λασιθίου, Ιεράπετρα. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν με τα παιδιά, τα οποία κάνουν σπουδαία δουλειά. Ήρθε να καλωσορίσουμε λοιπόν τη φίλη μας την Κατερίνα από το Keep the Spirit Alive, το οποίο διοργανώνεται για ποια χρονιά δεν θυμάμαι και εγώ έχω χάσει το λογαριασμό. Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα σας! Ευχαριστούμε πολύ!
0: Κατερίνα, πες μας ποια χρονιά είναι αυτή, γιατί ξέρω ότι είστε πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι, είναι η 13η χρονιά. Το 13 ξεκίνησε και από τότε συνεχίζουμε δυναμικά.
0: Και τι ωραίος τρόπος να τιμάτε τη μνήμη ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν πολύ ροκ, ομολογουμένος.
1: Και πολύ
0: τάλαντος. Και πόσο ωραίος τρόπος, δημιουργικός. Και κάθε χρόνο τα φτιάχνετε έτσι πολύ πιο ωραία τα πράγματα. Τα προσπαθείτε, τα ανεβάζετε επίπεδο. Πες μας τι έχετε ετοιμάσει φέτος.
2: Ναι, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να θυμόμαστε, γιατί έτσι θυμόμαστε και με χαρά και αγάπη και όχι με θλίψη, αλήθεια είναι.
0: Έτσι.
2: Φέτος έχουμε καινούργια πράγματα. Θα φέρουμε, θα έρθει μια μπάντα από το εξωτερικό, από το Λονδίνο.
0: Για πες.
2: Οι Blues Brothers, οι οποίοι μας προσεγγίσανε, ρε παιδί μου, και θα έρθουν και φέτος αυτοί. Θα έρθουν οι Clambers, που είναι μια ομάδα κοριτσιών η οποία αποφάσισε, ήταν όλες μαζί φοιτήτρια στα Χανιά και αποφασίσαν να φτιάξουν μια γυναικεία μπάτρα.
0: Τι ωραία.
1: Και από
2: το τότε ξεκινήσανε. Ναι, πολύ ωραίες και πολύ καλές και είναι και βασικά βλέπεις πως η θέληση βασικά γεννάει τα πάντα και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Και χανιώτησες τώρα και ροκούδες, οχοχοχ, δεν μπλέκεις, δεν μπλέκεις τώρα εκεί πέρα.
2: Ακριβώς. Και θα είναι και άλλοι βασικά δύο μπάντες, οι 300 Hordes, είναι μια ομάδα rock and roll surf από την Αθήνα. Και η Barbiton, που είναι η εφηβική μας ομάδα από το μουσικό σχολείο.
0: Τέλεια.
2: Που θα κάνουμε για την έναρξη του φεστιβάλ.
0: Τέλεια. Λοιπόν, για πες μας τώρα πληροφορίες για να γνωρίζει ο κόσμος. Καταρχήν την ημέρα
1: είναι
0: που θα γίνει.
1: Είναι αυτό το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Να μας πεις, ναι, την ημέρα, να μας πεις ότι αν έχει κάποια είσοδο το φεστιβάλ.
1: Ώρα έναρξης,
0: αυτές τις πληροφορίες.
2: Το φεστιβάλ θα γίνει αυτό το Σάββατο, 25 Ιουλίου, ώρα 8, στο 3ο γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ο κόσμος είναι free entrance, είναι μπορούν να έρθουν όλοι οι τσάμπα, είναι φιλοκερδές φεστιβάλ.
0: Τέλεια.
2: Όλες οι μπάντες δηλαδή έρχονται φιλοκερδός και... ναι, θα έχουμε επίσης εκθέσεις ζωγραφικής, κεραμικής, χειροποίησης κοσμημάτων και θα υπάρχουν δύο παιδιά που θα κάνουν live art. Και θα έρθει και μία ομάδα, η UGA Crew από τον Άγιο Νικόλαο, να χορέψουν break dance σε κάποια φάση μέσα στο live.
0: Τι ωραία!
2: Οπότε θα έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια δημιουργικά, θα έχει φάει ποτά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Και διαφορετικά πράγματα ενωμένα μεταξύ τους σε ένα χώρο και μπράβο σας. Μας ρωτάνε πού μπορούν να βρουν το μπλουζάκι.
0: Ναι, τι ωραία μπλουζάκια που έχετε βγάλει πάλι ρε παιδιά.
1: Και κάθε χρόνο διαφορετικό.
2: Ναι, είπαμε φέτος να βάλουμε λίγο πιο πολύ χρώμα, ρε παιδί μου.
1: Πολύ ωραία.
2: Τα μπλουζάκια θα υπάρχουν στο φεστιβάλ.
1: Ωραία.
2: Λέμε θα ξεκινήσουμε και δεν υπάρχει να τα δώσουμε κάπου από πριν και μετά θα δούμε.
0: Μάλιστα.
2: Πώς θα γίνει. Άμα κάποιος δεν καταφέρει να έρθει, κάπως θα δούμε αν έχουν περιθέρηση και μπορούν να δοθούν. Αλλά στο φεστιβάλ, εκείνη τη μέρα θα δοθούν όλα τα μπλουζάκια.
1: Τέλεια.
0: Νομίζω την ώρα δεν είπαμε, αν 8, δεν κάνω. Είναι μετά τις 8, έτσι.
2: Ναι, ώρα 8.
0: 8. Ναι. Τέλεια. Πέφτει και η ζέστη εκείνη την ώρα.
2: Ναι, η Barbiton και μετά θα είναι η σειρά θα πηγαίνει The Barbiton, 300 Hordes. The Bush Brothers και The Clambers, που είναι τα κορίτσια από τα Χανιά.
0: Τέλεια. Να σε ρωτήσω τώρα, εσείς τώρα που είστε νέοι διοργανωτές, τους παλιούς θα τους τιμήσετε τώρα ή θα... Τι γίνεται με τους παλιούς εκεί πέρα, για πες
1: μας. Στον πάγκο.
2: Οι παλιοί βοηθάνε, πάντα βοηθάνε ρε παιδί μου. Είναι εκεί, εννοείται πως τους τιμούμε, εννοείται πως παίρνουμε απόψεις και από εκείνους. Αλλά ναι, πλέον είναι youth revival.
0: Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μας. Ξέρουμε ότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο βγαίνει μέσα από την καρδιά σας για να τιμήσετε ένα πολύ σπουδαίο και πολύ όμορφο άνθρωπο. Και είναι πάρα πολύ, είναι τιμή σας που το συνεχίζετε μετά από τόσα χρόνια και του δίνετε και νέα πράγματα. Το εμπλουτίζετε και το κάνετε ακόμα πιο θελκτικό για τον κόσμο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Αυτή το Σαββάτο, λοιπόν, 25 είπαμε ότι είναι το Σάββατο. 25 του μήνα, τρίτο γυμνάσιο Ιεράπετρα, σωστά.
2: Σωστά.
0: Ωραία. Θα έχουμε εκθέσεις κεραμικής,
1: τα πάντα
0: μέσα, μουσική, ροκ, να φάμε,
1: ποτό,
0: να πιούμε κλπ. Και ελεύθερη είσοδος για όλους.
1: Σημαντικό.
0: Οπότε, ακριβώς, όλοι όσοι είστε εδώ κοντά και παραθερίζετε σιτίες, Άγιους Νικόλαους, γυρίζετε εδώ και εκεί.
1: Μην το χάσετε.
0: Βάλτε το στο πρόγραμμα, να πάτε μια βότα, ελεύθερη είναι είσοδος, να πάτε να δείτε τι παίζει. Είναι ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ το οποίο γίνεται στην Ιεράπετρα. Κατερίνα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, μπλή, επλατσουρίστα.
5: Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us.
6: Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο.
7: Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας.
8: Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλούχανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor.
9: Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
10: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
11: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
12: Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
13: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
14: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
15: Κουτάλα.
14: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
15: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
14: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
15: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
14: Όσο θέλεις?
15: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
14: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
15: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
16: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
17: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
18: Τι κάνεις?
19: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
20: σταμάτα,
19: είναι.
20: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
19: Πάρα πολύ.
20: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
19: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
20: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
19: Να είναι καλά τα
20: τώρα
19: παιδιά.
20: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
19: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
20: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
19: Δεν τους έρθει η εφορία, τι φάση.
20: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
19: Okay.
20: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
19: Δεν γίνεται.
20: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
19: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γυρίσω στο Στέφανο.
20: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
19: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
17: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.

0: επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο καλοκαίρι στον Άτο. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίδι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντι μου εγώ Μερίγου.
1: Και απέναντι μου Γιώργος Μπελοσιάρη.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Φιλιά πολλά από Αθήνα, εδώ και εγώ είμαστε. Μας γράφει εδώ η Άρτεμις, η οποία βρίσκεται στο Κολωνάκι, παρακαλώ πολύ.
0: Κολωνάκι!
1: Και λιώνει έχοντας το ερκοντήσιο φυσικά όλη μέρα ανοιχτό. Το φιλιά μας και την αγάπη μας, πίνει το καφέ της και απολαμβάνει, λέει, τη θέα αλλά και τη ζέστη στο κέντρο της Αθήνας. Τουλάχιστον, λέει, έχουμε μείνει 5 νοματέοι και η κίνηση είναι καλύτερη.
0: Μάλιστα, κάτι είναι γι' αυτό.
1: Κάτι είναι γι'
0: αυτό. Καλημέρα να στείλουμε στο Μύρτο, στον Κώστα και την Εύη, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί, στον Ομό Λασιθίου και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα, λέει, από το χωριό που έχει πάντα ήλιο, μας γράφουν για το Μύρτο. Mm-hmm. Την καλημέρα μας, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε στον Δημήτρη και την Άννα, οι οποίοι μας ακούνε από το κατάστημά τους στο Ηράκλειο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Από τις Μοίρες μας ακούνε Λευτέρης και η Σοφία. Πού είστε, κοπέλια, τα φιλιά μας. Καλημέρα και στον Παναγιώτη και την Ειρήνη, οι οποίοι ετοιμάζονται, λέει, το βραδάκι για θερινό σινεμά, λέει, στο Ρέθυμνο. Σήμερα πρέπει να είναι αυτό για τα Αστέρια. Με τον κινηματογράφο κτλ. Να περάσει υπέροχα, παιδιά.
1: Έχω εδώ το φίλο μας τον Νικήτα, ο οποίος έφτιαξε, λέει, στο χωράφι της στην αυλή του, στο χωράφι τέλος πάντων, έφτιαξε μια ωραία πισίνα.
0: Πισίνα?
1: Τι έκανε ο τύπος? Έβαλε. Έσκαψε πολύ.
0: Ναι,
1: έσκαψε,
0: ναι.
1: Έκανε μια τεράστια τρύπα.
0: Χαβούζα το λέμε αυτό στην Κρήτη.
1: Ναι, μετά έβαλε από πάνω αυτό το νάιλον.
0: Ναι.
1: Και πιέζε μετά το. Τι, το
0: πιο ωραίο εγώ.
1: Το λάστιχο και το γέμισε.
0: Ιησούς Χριστός.
1: Έβαλε και γύρω-γύρω πέτρες και τώρα, λέει, απολαμβάνουν από κάτω από τα δέντρα, από τις πορτοκαλιές και τις λεμονιές.
0: Αύριο τώρα, αύριο τώρα που θα έχουν κατουρίσει και κάτι πουλιά μέσα και θα έχουν κολυμπήσει και το βράδυ κανένα 2-3 ποτήκια, θα είναι υπέροχη η πισινούλα σου, Νικήτα, να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Τα φιλιά μας εκεί στην Επισκοπή, καλά να περνάτε, ωραίες ιδέες. Μπράβο, έτσι, μπράβο, έτσι, και έτσι. Χαρά σας.
0: Να κάνουμε μια startup τέτοιες με χαβούζες, να γεμίσει χαβούζες όλη η Ελλάδα.
1: Θα μας στείλει και βίντεο για να δούμε πώς το έφτιαξε.
0: Τέλεια. Καλημέρα στη Γιώτα και τη Ρένα που μας ακούν από το Τζερμιάδο. Τι κάνετε, ρε παιδιά, πού είστε εκεί πάνω? Έχουμε να σας ακούσουμε τόσες μέρες. Τα φιλιά μας στο Τζερμιάδο και στο Ροπέδιο. Νάτι και η Μυρσίνη. Τα φιλιά μας στη Μυρσίνη και στο φίλο μας στο Λάμπι, ο οποίος μας ακούει από εκεί. Από την Ασίγωνιά μας ακούει η Δάφνη, ο Μιχάλης και η Τζίνα. Τα φιλιά μας και εκεί.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε και στη Μεγάλη Παραλία, εκεί που βρίσκεται η Τζέννη με την παρέα.
0: Η Τζέννη.
1: Δεν ζεσθενόμαστε καθόλου. Είναι υπέροχη η θάλασσα, είναι φανταστική. Και εντάξει, ελπίζω να είστε κάτω από μπρελίτσι, γιατί τέτοια ώρα κάνει λίγη ζέστη.
0: Και να στείλουμε και μια καλημέρα, αφού είπε Μεγάλη Παραλία, στο Πέλαγο σε Side Restaurant.
1: Βέβαια.
0: Και στο Σωτήρι Ευαγγέλιο, εκεί που μα έχει φέρει την κουζίνα Λαγκρέκ στον Ομό Λασιθίου στην Ιεράπετρα. Τα φιλιά μα στο Πέλαγο σε Side.
1: Ναι, εννοείται. Και εντάξει, μην ξεχνάτε, αντιλιακό βάζουμε όλη τη διάρκεια τη ημέρα, αφού θέλετε έτσι να φάτε, να πιείτε και να περάσετε καλά γενικότερα.
0: Ακριβώς.
1: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στα παιδιά, τον Νίκο και τον Αλέξανδρο, που μα έστειλαν από το Βέλγιο, Γιώργο. Είναι Έλληνες οι οποίοι είναι στο εξωτερικό, στην Κρήτη, και ακόμα, λέει, και στο Βέλγιο έχουμε σύλλογο Κριτών Βελγίου. Κρατάμε τα μπότσικα.
0: Τα ποια?
1: Τα μπότσικα.
0: Τα μπότσικα. Τα μπόσικα.
1: Τέλος πάντων, ό,τι και να κρατάτε, καλά το κάνετε. Μας έχουν στείλει και βιντεάκι, Γιώργο, από ένα ωραίο πανηγύρι που έκαναν εκεί στο Βέλγιο.
0: Έλα.
1: Και χορεύουν κανονικά με το λιράρι τους, με τη λίρα τους. Μπράβο, παιδιά. Και είναι όλοι νέοι, έτσι να το πούμε και αυτό.
0: Τι ωραία πράγματα. Καλημέρα στον Παναγιώτη και την Ειρήνη, αλλά και στον Χρήστο και τη Γεωργία, οι οποίοι κατευθύνονται προς το Κεδρόδασο Γογό στα Χανιά και μας ακούνε. Τα φιλιά μας. Να τα και τα παιδιά που κατευθύνονται εδώ προς την Αράδενα, μας γράφουν εδώ πέρα, στο Σπύρο και τη Δώρα. Τα φιλιά μας, να περάσετε υπέροχα, παιδιά.
1: Προσοχή στη γέφυρα, προσοχή.
0: Προσοχή. Να τα και η Γάνδη και άλλο Βέλγιο σήμερα, στον Αλέχο και τη Βίκη, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί. Τα φιλιά μας, τα χαιρετήματά μας, παιδιά. Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα γογό σε όλους όσους ετοιμάζονται για το μεγάλο γλέντι, το οποίο θα γίνει, να πούμε, στο Παγκρίτιο Στάδιο, Σάββατο 1 Αυγούστου, με το Γρηγόρη Σαμόλη, ένα από τα μεγαλύτερα γλέντια του φετινού καλοκαιριού. Και να πούμε ότι το διοργανώνει η Όφη.
1: Βέβαια.
0: Η ομάδα της πόλης.
1: Η πρωταθλήτρια.
0: Έτσι, η πρωταθλήτρια. Να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και στο Τσαλικάκι, όπου Παρασκευή 7 Αυγούστου μας περιμένουν με το Λευτέρι και το Μανούσο Καλέργη, οι φίλοι μας εδώ πέρα η Γεωργία μας έχει στείλει την αφίσα. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά.
1: Παιδιά, καλύτερος τόπος, λέει, από το Λουτρό δεν υπάρχει. Σας το λέω εγώ, Μιχάλης, που ζω και εργάζομαι εδώ τα τελευταία 15 χρόνια. Να κανονίσετε, λέει, για τις διακοπές σας. Εγώ είμαι εδώ, ό,τι θέλετε και ό,τι χρειαστείτε.
0: Και να πούμε και ότι σήμερα, λέει, το βράδυ στα Χανιά, έλαγω εγώ.
1: Τίποτα, λέω εγώ για το Λουτρό. Εδώ μας περιμένει ο Μιχάλης να μας φιλοξενήσει.
0: Μιχάλη,
1: να κάνουμε τις διακοπές μας.
0: Μιχάλη, με ερχόμαστε.
1: Και έτσι στον ντούκου, ρε φίλε.
0: Παιδιά, γίνεται μια λέλαπα εδώ πέρα. Προσπαθώ να τα προλάβω όλα. Μιχάλη, με ερχόμαστε. Τι ωραία που είναι αυτά που μας γράφεις και πόσο θέλουμε να έρθουμε στο Λουτρό να κάνουμε διακοπές. Πραγματικά, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο άνθρωπο στον κόσμο και που θα θέλει να πάει εκεί πέρα να απλά να τα αφήσει όλα πίσω του και να ξεχαστεί για λίγο. Να πούμε λοιπόν αυτό που ήθελα να πω, ναι, ότι σήμερα το βράδυ επίσης στα Χανιά έχουμε, μας έχει στείλει εδώ πέρα η Στέλλα την αφίσα, το μυστηριώδες βλέμμα του Ροζ Φλαμίνγκο γογό, βραβείο καλύτερης ταινίας της Κάνες, προβολή απόψε στον Δημοτικό Κινηματογράφο Χανίων, στο Σινέ Κήπος, και πιστεύω ότι είναι μια πολύ ωραία προβολή για όλους τους σινεφίλ οι οποίοι βρίσκονται στα Χανιά και θέλουν κάτι εναλλακτικό για απόψε. Δεν θέλουν θέατρα, δεν θέλουν, πώς το λένε, γλέντια, γάμους και βαφτίσεις.
1: Okay,
0: ήρθε η ώρα να και κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με τη μαγειρική της ημέρας, όπου σήμερα έχουμε το επικό κριτικό club sandwich, το οποίο δεν είναι σαν τα φλόρικα αυτά τα οποία τρώνε στα fast food.
1: Εγώ το είπα το στάκι.
0: Το στάκι, ναι. Εγώ νομίζω έτσι το υποβάθμισα αργητά.
1: Είχες και στο χωριό σου club sandwich.
0: Είχαμε και στο χωριό μας club sandwich. Είχε μέσα βλήτα, είχε μέσα στάκα, είχε όλα αυτά. Οπότε ήρθε η ώρα να το ανακαλύψουμε.
2: Καλοκαίρι στο Νότο. Come on, let's go. Η Κρήτη. Η Κρήτη. Είναι εδώ.

0: να πάμε στην κουζίνα μας και σήμερα. Το μενού έχει ένα κριτικό κλαμπ το οποίο θα ζήλευε κάθε μεγάλη αλυσίδα fast food, κυρίες και κύριοι. Αλλά πού να πάνε αυτά τα γατάκια να φτιάξουν αυτά τα πράγματα που μόνο στην Κρήτη μπορούμε να τα κάνουμε, που μόνο εδώ έχουμε τα υλικά για να τα φτιάξουμε. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για ακόμα μια επική γαστρονομική ιστορία από τη μαγειρική της ημέρας.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Καλημέρα,
1: Powered by Festo Supermarkets.

0: όταν λέμε πραγματικά στην Κρήτη υπάρχουν μέρη που δεν είναι καθόλου τουριστικά, αλλά γεύεσαι την αυθεντική κρητική κουζίνα. Νομίζω πως αυτό το παράδειγμα είναι και το καφενείο του φίλου μας από τα Σφακιά, ο οποίος... Τι κλαπ σάντουιτς τώρα και να του ζητήσεις εσύ? Αυτός θα σου φέρει το πιάτο που έχει φτιάξει από την προηγούμενη ή το πιάτο τέλος πάντων που μάζεψε.
1: Σερβίρουνε χθεσινά πιάτα, θες να πεις?
0: Όχι.
1: Γιατί εγώ αυτό κατάλαβα έτσι που το είπες.
0: Βρε παιδί μου, πώς σου το πω τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι από βραδείς προσπαθούν να φτιάξουν το μενού της ημέρας.
1: Ισχύει αυτό.
0: Κάποια πράγματα τα ετοιμάζουν από βραδείς για να τα έχουν έτοιμα την επόμενη.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν και ο φίλος μας εδώ, ο καφετζής, όταν έσκασε μύτη ένας τουρίστας που ήθελε κλαμπ σάντουιτς. Αυτός τι έκανε, Γιώργο?
1: Για πέ.
0: Τίποτα. Τον έβρισε και έλα κριτικά και του πρόσφερε το απόλυτο κριτικό κλαμπ σάντουιτς.
1: Δηλαδή, τι περιλαμβάνει το απόλυτο κραμπ? Τι περιλαμβάνει αυτό το έκτρωμα που θα έλεγε ο Κουτσούμπας?
0: Όταν βγάζεις αυτή την κλασική έτσι, φέτα του ψωμί του τόστ και βάλεις αυτό το μυρωδάτο, εφτάζιμο ψωμί που πραγματικά σε πάει σε άλλο level από την νοστιμιά του.
1: Για να το ρωτήσω, ένα εφτάσιμο τώρα εκεί, ωραίο με τυράκι και τα λοιπά, το χτυπούσα.
0: Έτσι, βάζει και τα τσιγαριαστά, τα βλήτα τα οποία τα είχε φτιάξει για να τα προσφέρει σαν μεζέ στους πελάτες του. Βάζει και την πατατούλα την τηγανητή. Βάζει και τη στάκα για να γλιστράει το εφτάσιμο και όλα τα υπόλοιπα μέσα. Νομίζω πως δεν χρειάζεσαι κλαμπ σάντουιτς το κλασικό, αλλά θες αυτό το οποίο δοκίμασε ο τουρίστας και τα έπαιξε, όπως τα λέγαμε, από την νοστιμιά και όλο αυτό που του έδωσε ο καφεντζής να νιώσει.
1: Μάλιστα, εγώ βλέπω ότι έχει και αυγουλάκι μέσα βέβαια αυτό.
0: Έχει και αυγουλάκι.
1: Ναι, φρέσκο ημέρα, αφού το γράφει στην αγή.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε χοντρές φέτες από εφτάζιμο ψωμί, αυτό το υπέροχο που μυρίζει. Πω, νάχα τώρα μία φέτα και πεινάω κιόλας. Επίσης θα χρειαστούμε τσιγαριαστά βλήτα με μπόλικο σκορδάκι.
1: Ναι, σκόρδο!
0: Τα τσιγαρίζουμε, ρε παιδί μου, εκεί στο λαδάκι και βάζουμε και λίγο σκόρδο έτσι για τη μυρωδιά.
1: Παναγία μου.
0: Κυβάκια από πατατούλες τηγανητές που τις έχουμε ψίζει στο
1: μαυροτίγανο εκεί.
0: Στο καφενείο. Άφθονη ρευστή στάκα και φυσικά δύο μάτια αυγουλάκια από την κότα. Όχι κότα ημέρας, αυγά ημέρας, να γίνει χαμός.
1: Μάλιστα. Και τα βάζουμε όλα αυτά μέσα στο φτάσιμο.
0: Αχ, ναι, τα

0: φάσμα. Αν θες, κάνεις και το αυγό σακρόπ μαντάμ, πώς το λένε, που το βάζεις από πάνω.
1: Α, ναι, και το σπάς.
0: Επίσης, μπορείς να βάλεις το ένα από πάνω και το άλλο από κάτω.
1: Ω, Παναγία μου και Χριστέ μου, είναι περίεργη ώρα.
0: Κόλαση, κόλαση.
1: Κόλαση. Έμπαινα σε αυτό το κλαμπ το κριτικό.
0: Και βάζεις και λίγη ριγανούλα, λίγο δυόσμο, λίγο αλατάκι, έπο.
1: Ανοίξει ένα μπυράκι τώρα παγωμένο από δίπλα.
0: Εννοείται. Και ξύνεις από πάνω και τη γραβιέρα, την κριτική.
1: Ναι, τα ξύνεις.
0: Και γίνεται χαμός, θα γίνεται.
1: Πω, πω, ρε φίλε τώρα. Τι μας έκανε. Πού είναι όλα αυτά τα γατάκια τα οποία κυκλοφορούν εκεί έξω. Που μας το παίζουν Masterchef. Που έχουν πτυχία, που βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Για ελάτε εδώ να δείτε πόσα βάζει το απίδι, πώς τα λένε.
0: Πόσα απίδια βάζει σάκα.
1: Ναι, κάτι τέτοιο. Για ελάτε εδώ να το δείτε αυτό. Γιατί πραγματικά, παιδιά, πρέπει να φτιαχτεί. Πώς ήταν ο παλιό της Ελεμεντές.
0: Ναι, ναι.
1: Να φτιαχτεί ένα βιβλίο. Πού είναι τώρα μια εκδοτική να μας κάνει μια πρόταση.
0: Εδώ έτοιμες τις έχουμε τις συνταγές.
1: Να μα εκδώσουμε τις συνταγές μας.
0: Βέβαια.
1: Πού είναι ένας διάσημος σεφ. Να πει ελάτε παιδιά εδώ να τις μαγειρέψουμε live. Γιατί δεν είναι μόνο κοροϊδέμα, μας τρολάρετε εδώ πέρα.
0: Πάρ' τον Ηλία το μαμαλάκι καλά, είπα.
1: Να το,
0: κοντά, ναι.
1: Έχουμε το μεγαλύτερο μαζί μας, τι άλλο θέλουμε. Όχι εσείς τώρα εκεί που ξεπηδήσετε από το πουθενά να πούμε. Θα πάμε εδώ με τον Ηλία το φίλο μας, το μαμαλάκι.
0: Είχε γιορτή τις προηγούμενες ημέρες.
1: Και δεν τον πήραμε να του πούμε χρόνια πολλά.
0: Ντροπή
1: μας. Να του πούμε χρόνια πολλά από εδώ, χρόνια πολλά Ηλία μας. Για να είσαι πάντα γερός και δυνατός και χαμογελαστός και αισιόδοξος. Και ευχόμαστε πραγματικά να έρθεις άλλη μια φορά στην Κρήτη να μαγειρέψουμε όλοι μαζί αυτές τις ωραίες συνταγές και να βάλουμε στη θέση τους αυτά τα γατάκια τα οποία μας το παίζουν δήθεν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
9: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
11: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
12: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
11: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
12: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
11: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
12: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
11: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει.
13: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
14: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
15: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: νούμερο 2.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
5: Είμαστε λίγο ωραίο τραγούδι.
4: Όμορφο, αλλά νιστάζω.
5: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
4: Είσαι το ίδιο.
5: Εγώ.
4: Εσύ.
5: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
4: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
5: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
4: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, παιδί. Λαλαλαλα.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
4: Στα 40 στη βαράει, ναι.
5: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
4: Ελπίζω ναι.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
4: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
5: Wow.
4: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
3: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
1: Κυριακή 26 Ιουλίου, η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Καμπάνα Μάρε Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές. Μην τη χάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Και θα γυρίσει ο τάξης από τη δουλειά.

0: και θα του πω.
1: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει, άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω, αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει,
2: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
1: Και θα του πω, πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει,
3: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
1: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
3: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
4: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
3: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.

0: Ιουλία Καλιμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Αν εξαρτηθεί τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
0: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
8: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
9: Με λένε Αλέξη. Σε λένε Σοφία.
10: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
11: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
10: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: App 92,9.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. ΑΠ 92,9.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
7: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
9: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
12: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
13: Είμαι η Άννα.
14: Είμαι ο Λάκης.
15: Είμαι η Αφροδίτη.
16: Είμαι ο Γιάννης.
17: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
18: Είμαι η Αγάπη.
19: Είμαι ο Δημήτρης.
20: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
21: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
22: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα. Θα περάσει αυτό με τη ζέστη και ότι θα είναι λίγο πιο υποφερτό, παιδιά. Νομίζω ότι κάποιος μας κάνει πλάκα. Κάποιος έχει ξεχάσει το μάτι της κουζίνας ανοιχτό και απλά αργοψινόμαστε όλοι εδώ μαζικά στο δημοκρατικό Ηρακλειάκι. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς μου ήρθατε. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6 αυτό το ζεστό απόγευμα.

Λίγο μετά τις 4, λοιπόν, απόγευμα Τετάρτης, ακριβώς στη μέση της εβδομάδας, τα μαγαζιά επιτέλους και ευτυχώς είναι κλειστά. Οπότε ελπίζω οι περισσότεροι που ακούτε αυτή τη στιγμή να με ακούτε από κάποια παραλία. Το εύχομαι, γιατί αλλιώς, παιδιά, δεν βγαίνει. Ιδανικά, αν μπορούσα κι εγώ, στην παραλία θα ήμουν και θα έκανα εκπομπή από εκεί. Ναι. Χαίρομαι. Αυτή η εικόνα που ακούσατε, ελπίζω ότι ακούει A92,9 και περνάει από κάτω για να δώσει αυτόν τον αγωνιστικό χαιρετισμό. Λοιπόν, είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου. Θα πάμε μέχρι και τις 6 και να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους εργάζονται αυτήν την ώρα και μου κάνουν παρέα και σας κάνω και εγώ παρέα.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έλα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Πραγματικά όμως, με συγχωρείτε και εμένα, πραγματικά καμίνει το Ηράκλειο. Νομίζω ότι φανταστικές οι θερμοκρασίες. Τις παίρνουν από το καλό, γιατί από ό,τι διαβάζω θα αυξηθούν αύριο, θα είναι ακόμα πιο αυξημένες. Λοιπόν, τα ζωάκια μας να προσέχουμε, είτε δεσποζόμενα είτε αδέσποτα, γιατί με αυτές τις ζέστες περνάνε και αυτά δύσκολα. Οπότε ένα μπολάκι με νερό έξω από κάθε σπίτι, από κάθε επιχείρηση, νομίζω ότι θα βοηθούσε στο έπακρο αυτά τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Και να, το νούμερο 1 είναι το νεράκι. Το νούμερο 2 είναι η τροφή. Αλλά το νερό είναι το πιο σημαντικό. Καλησπέρα στην Fresh Snack. Καλησπέρα στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου. Στην αγαπημένη Pizza Fan. Αλλά και στο smartpart.gr.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810 371 361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810 28 59 99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

27 Ιουλίου, σημειώστε το, γιατί έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη παρέα με τον 92,9 σε μία βραδιά που νομίζω θα περάσουμε όχι απλά ωραία, θα περάσουμε ονειρικά. Στο Τεχνόπολης έρχεται και προφανώς θα πας και σε αυτήν τη συναυλία παρέα με τον 92,9. Έχει ξεκινήσει διαγωνισμός για δωρεάν προσκλήσεις, οπότε σπεύσατε στα social media του A92,9 αν θέλετε να κερδίσετε δωρεάν προσκλήσεις και να δείτε την Ιουλία Καλυμάνη από κοντά παρέα με τον A92,9. Λοιπόν, γενικότερα το καλοκαίρι περνάμε φανταστικά με όλες αυτές τις ωραίες τις βραδιές που φτιάχνονται κάθε χρόνο. Χορηγός επικοινωνίας ο A92,9, στην διοργάνωση η Cretan Art Project, οπότε καταλαβαίνεις ότι και σε αυτή τη βραδιά θα περάσουμε μοναδικά.

0: Νόη μου.
1: Εντάξει, θεωρώ πως αυτήν την αγορά ο συγκεκριμένος θα την έχει σαν τα μάτια του. Λοιπόν, καθίστε καλά, γιατί όσοι είστε φαν των Star Wars, νομίζω ότι το συγκεκριμένο, αν δεν το έχετε ακούσει, σίγουρα θα το ακούσετε τώρα και θα πείτε πραγματικά υπάρχει ή όχι. Το αυθεντικό φωτόσπαθο, λοιπόν, που κρατούσε ο Λουκ στο Star Wars, να ξέρετε ότι πουλήθηκε για ένα αδιανόητο ποσό για φωτόσπαθο, ένα ποσό που αγγίζει τα 3,75 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, αυτό το ποσό για ένα φωτόσπαθο, νέο παγκόσμιο ρεκόρ για αντικείμενο της συγκεκριμένης κινηματογραφικής σειράς, παρακαλώ, έσπασε. Και το ποιος το αγόρασε δεν ξέρω, το ότι ήταν και ότι είναι σίγουρα φαν του σειράς, αυτό το ξέρω στο 100%. Σκεφτείτε απλά ότι πρόκειται για το ίδιο ακριβώς σπαθί από τη στιγμή που άλλαξε για πάντα την ιστορία του σινεμά μέχρι σήμερα. Τότε που ακούστηκε η θρυλική ατάκα «Είμαι ο πατέρας σου» και όλο αυτό έγινε, αυτή η φανταστική στιγμή. Μέχρι τώρα το ρεκόρ, διαβάζω, κρατούσε ένα μοντέλο X-Wing μαχητικού από το μακρινό 1977, αλλά όπως φαίνεται το όπλο το Jedi πλέον ανήκει σε κάποιον πάρα πολύ πλούσιο και φανατικό των Star Wars. Μάλιστα, πολύ ωραία. Κοίτα που πάνε τα λεφτά, παιδιά. Κοίτα να δεις που πάνε τα λεφτά.

Άστα. Δεν θα μπω εγώ σε τέτοιο τρυπάκι. Όχι. Ο καθένας δίνει τα λεφτά εκεί που θέλει. Τώρα, αν υπάρχουν άλλες ανάγκες πιο κοινωνικού χαρακτήρα ή όχι, ναι, εντάξει. Ο καθένας μπορεί να τα δώσει τα χρήματα εκεί που θέλει. Θέλω να ελπίσω ότι ο συγκεκριμένος που έδωσε 3,75 για να αγοράσει ένα φωτόσπαθο, εκατομμύρια προφανώς, 3,75, θα κάνει και άλλες αγαθοεργίες στη ζωή του. Δεν θα τα έχει για να τα σκορπάει μόνο στα φωτόσπαθα. Φαντάζομαι, θέλω να φαντάζομαι.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: είναι. Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
2: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει.

0: Εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
1: Okay.
0: Εμείς οι δύο πρέπει λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
1: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
0: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
2: Από το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
4: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
5: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
3: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
5: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
3: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
6: Πάλι κρύο το νερό.
7: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
10: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Απόγευμα Τετάρτης και το απλά καθημερινά εδώ στην παρέα σου και αυτό το ζεστό απόγευμα. Είμαι εδώ και τα λέμε παρέα μέχρι και τις 6. Επειδή μου αρέσει αυτή η παρέα που έχει φτιαχτεί αυτό το απόγευμα, αλλά είμαι και από αυτούς που θέλω κι άλλο. Πάμε να τα ακούσουμε τώρα, γιατί κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Έτσι, θα τραγουδήσουμε σε λίγο. Αμέσως τώρα.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

το γνωρίζω αυτό. Λυπάμαι, δεν το γνωρίζω. Εχθές ο Γιάννης Κότσιρας ήταν sold out σε μια βραδιά η οποία είχε ανακοινωθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα πιο πριν ότι θα είναι sold out. Και μου στέλνει η Δέσποινα για την χθεσινή βραδιά αν γνωρίζω αν θα επαναληφθεί κάποια επόμενη βραδιά με τον Γιάννη Κότσιρα. Δεν το γνωρίζω καθόλου. Αυτό που ξέρω από την περιοδία του Γιάννη Κότσιρα που φέτος γιορτάζει τα 30 χρόνια είναι ότι όπου και να πηγαίνει γίνεται sold out. Αυτό που έρχεται την επόμενη εβδομάδα είναι η Ιουλία Καλυμάνη τη Δευτέρα, ενώ την Τετάρτη έχουμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου επίσης στο Τεχνόπολης. Οπότε για να μην παραπονεθείς και για αυτές τις βραδιές, επειδή αναμένεται και σε αυτές τις βραδιές sold out, φρόντισε να κλείσεις τα εισιτήριά σου, γιατί και σε αυτές τις βραδιές παρέα με τον A92,9 θα πας.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Από την αρχή της εβδομάδας σας μιλάω για την θερμοκρασία που ανεβαίνει, σας λέω για τη θάλασσα, σας λέω για τα αδέσποτα, για τα αδεσποζόμενα, αλλά είναι καιρός να φροντίσουμε και τον εαυτό μας, και επειδή ο υδράργυρος ανεβαίνει και επειδή, ναι, okay, τα ακούμε, ξέρουμε κάθε φορά τι θα κάνουμε σε περίπτωση ακραίας ζέστης όπως αυτό που υπάρχει αυτές τις ημέρες. Ο Ερυθρός Σταυρός έχει βγάλει κάποιες βασικές οδηγίες, έτσι, για να προστατευτούμε και εμείς, αλλά να προστατεύσουμε και τους δικούς μας ανθρώπους, ειδικά αν είναι ανθρώποι που ζορίζονται περισσότερο από προβλήματα υγείας. Το παν αυτές τις μέρες είναι η ενυδάτωση, οπότε πίνουμε συνέχεια νερό, αποφεύγουμε προφανώς το αλκοόλ γιατί αφυδατώνει, και αυτό που λέμε με τις μπύρες καμιά φορά, να ξέρετε ότι αυτό όλο το αλκοόλ αφυδατώνει. Και αν κάποιο παιδί σου λέει δεν πεινάω τώρα, να ξέρετε ότι το καλοκαίρι και με τις ακραίες ζέστες που έχουμε τώρα, μην πιέζετε τα παιδάκια να τρώνε, μην ανησυχείτε, δεν θα πεινάσουν, ίσα ίσα που καλό είναι να τρώμε και οι μικρότεροι και οι μεγαλύτεροι ελαφριά, και να ντυνόμαστε με άνετα ρουχαλάκια, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρουχαλάκια. Παράλληλα μένουμε σε σκιερά και δροσερά μέρη, κρατάμε το σπίτι όσο μπορούμε κλειστό, ιδανικά με air condition, αν όχι και ανεμιστήρα, αλλά ιδανικά air condition, γενικότερα κλιματιζόμενους χώρους να επιλέγουμε, και το σημαντικό είναι να μην αφήνουμε ποτέ, μα ποτέ, τα παιδιά ή τα κατοικίδια προφανώς σε κάποιο αυτοκίνητο. Και όσον αφορά τη θάλασσα, εντάξει, εγώ σας κάνω πλάκα και σας λέω στείλτε μου φωτογραφίες από παραλίες και όλα αυτά. Δεν επιλέγουμε να πηγαίνουμε στη θάλασσα κατά τις μεσημεριανές ώρες όταν έξω έχει 40 και 42 βαθμούς. Να τα λέμε μέχρι να τα βρούμε.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big, από τη Fresh Snack.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ, με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ, στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
11: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. ΑΠ 92,9.

που επιτρέπεται, και αν θες να φας κάτι ελαφρύ, δροσερό και με όλα τα καλά, είναι το ένα ψυγείο σε ένα σούπερ μάρκετ που θα βρεις ψυγεία της Fresh Snack, και εκεί θα βρεις και γλυκές και αλμυρές γεύσεις. Ένα τσοκομπίγκα, ας πούμε, αυτό, είτε μικρό είτε μεγάλο, ή μια τορτίγια με γαλοπούλα, ή όλα αυτά τα ωραία τα καλούδια. Τα βρίσκουμε παντού, από το πιο μεγάλο σούπερ μάρκετ μέχρι και το πιο μικρό παντοπολείο της γειτονιάς. Και πάντα στην καλύτερη ποιότητα, και πάντα φρέσκα, και πάντα στις καλύτερες τιμές, και πάντα Fresh Snack.

Εσύ το είπες. Εγώ δεν είπα τίποτα ακόμα. Θα πω τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, ναι, μάλλον από ό,τι φαίνεται κάτι ωραίο θα έρθει. Λοιπόν, λίγο πριν το κλείσιμο ήταν ο αγαπημένος Θοδωρής Φέρης με το είπες. Τι ωραίες στιγμές ζήσαμε και φέτος στη συναυλία του Θοδωρή Φέρη. Και τι ακολουθεί, αγαπημένη Αναβίση, έτσι, καλοκαιρινό ωραίο τραγούδι, Σαντρέ. Να, σαν τα μαλλιά της, τα Σαντρέ. Πάμε και πανερχόμαστε πίσω για το κλείσιμο και του σημερινού απογεύματος.

0: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του A92,9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αυτό ήταν. Αυτό δεν, όχι, δεν θα μπω στη διαδικασία να δω το αυριανό δελτίο καιρού, γιατί ξέρω το μόνο σίγουρο είναι ότι καμίνει. Θα ανοίγει ακόμα μια φορά το Ηράκλειο. Οπότε προσοχή, παιδιά, προσοχή. Και αν μπορείτε ή μένετε σε εκκλησία.

0: τώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Up Top 5, νούμερο 5.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα

0: ποιητά παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
1: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ιουλία Καλυμάνη Live.
7: Στα καλύτερα που έλκονται. Που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
6: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
6: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
7: Αν εξαρτηθεί τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
6: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: ΑΠ 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Σε λένε Σοφία.
1: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
2: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
1: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-251185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: App 92,9.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
1: App 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Ντροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

0: μαγιά. Ζάρος με λάι, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου

0: Νίκος Μακρόπουλος live. Κυριακή 2 Αυγούστου, Καμπάνα Beach Club.
1: Σε σένα μιλάω.
0: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημίσουμε τον έρωτα.
1: Σε θέλω παράφορα.
0: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος live.
1: Τι κάναμε.
0: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Όμορφο λίγο ρε τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
5: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
6: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
4: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
6: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
4: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
7: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Μοτοποδήλατ Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
10: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Όσο μου πει, τα έχει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Δεν δουλεύει, πήρε λεγαζί.
2: Αλήθεια.
1: Το πώς θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα τα

0: νιώθω τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγειρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Τι καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
6: Α, το αγάπη μου, α το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
6: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Ιουλία Καλυμάνη Live.
10: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
9: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.

0: Λιμάνι. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητοι τότε, εξαρτημένοι, οι βολεμένοι.
0: Ιουλία Καλιμάνι. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κάνεις. Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφη σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Watermelon sugar. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
10: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
9: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: App 92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρει την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
2: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
2: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
1: Επειδή μου κανεί από του δύο δεν ένιωθε το τέλο.
2: Δεν του έρθει η εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Βρείτε μας στο Instagram, απ' 92,9. Απ' 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πόρτα.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

0: γιαγιά. Ζάρος με λάι, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

0: Ποιες επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες. Με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με ΑΠ 92,9.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
4: Νίκος Μακρόπουλος live Κυριακή 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
6: Σε σένα μιλάω.
4: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημίσουμε τον έρωτα.
6: Σε θέλω παράφορα.
4: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος live.
6: Τι κάναμε.
4: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Πάλι κρύο το νερό.
8: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
7: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
8: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
7: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
8: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
11: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, παιδί. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στην βαράει.
2: Ναι, ναι. Σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
0: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
8: Με λένε Αλέξη. Σε λένε Σοφία.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
10: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
9: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
12: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: γίνανε τα μάτια. Μη μου ζητάς να κρατηθώ, πώς να κρατηθώ.
1: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Τι κάνεις?
3: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
2: σταμάτα,
3: είναι.
2: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
3: Πάρα πολύ.
2: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
3: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
2: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
3: Να είναι καλά τα
2: τώρα
3: παιδιά.
2: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
3: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
2: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
3: Δεν του έρθει εφορία, τι φάση.
2: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
3: Okay.
2: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται.
2: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
3: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
2: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
3: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο.
1: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Να γραφείς, να τηλεφωνείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Έλα.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Κι εγώ θα τρελαθώ γιατί κι εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
8: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
7: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
8: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
7: Είσαι το ίδιο.
8: Εγώ.
7: Εσύ.
8: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγεις.
7: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
8: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
7: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
8: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
7: Στα 40 στη βαράει, ναι.
8: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
7: Ελπίζω ναι.
8: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
7: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
6: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ζήσε το καλοκαίρι σου στον ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: 92,9.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Απ Top 5. Νούμερο 5.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγειρα θα ρίξω.
2: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.